Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Ένα δίωρο διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz. Dave Douglas για την εισαγωγή στη σημερινή μας εκπομπή. Ο Κλουπάκα από το album Transcend που κυκλοφόρησε τη φετινή χρονιά. Αφιερωμένο στον Duke Ellington, το οποίο σύνθεση είναι και το Κλουπάκα. Αναγραμματισμός της λέξης Acapulco και υπήρχε στο album του Ellington American Sweep, που ηχογραφήθηκε και το 68 και κυκλοφόρησε το 1972. Νικήσει Μπέντζαμιν για τη συνέχεια, Dream Breaker, μαζί της Sin Jones τρομπέτα, Chris Potter σαξόφωνο, Jeff Tane Watch Drums, από το νέο του άλμπου We Dream. Στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Πολλές φορές λένε ότι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης όταν φεύγει πρόωρα από τη ζωή αφήνει σε ένα πλήρωτο κενό. Στην περίπτωση του Ρόι Χαργκρόουβ αυτό είναι κάτι παραπάνω από αλήθεια. Ο σπουδαίος αυτός τρομπετίστας έφυγε από τη ζωή το 2018 σε ηλικία μόλις 59 ετών. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το άλμπουμ Burn που περιλαμβάνει ζωντανή ηχογράφηση από το Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ της Βέρνης το 2000 και από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Circus. Ένα πραγματικά εκπληκτικό άλμπουμ που δείχνει το κενό που έχει αφήσει πίσω του η απουσία του Roy Hargrove. Θα κλείσουμε το πρώτο μήρο της εκπομπής Jazz Live με την Helen Tsang και τη μεγάλη της ορχήστρα. Από το νέο τους άλμπουμ Oracles ακούμε A Little Bird What

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Live μέρος δεύτερο. Ινδική μουσική και φιλοσοφία σε έναν υπερβατικό εναγκαλισμό με την jazz για αυτό το ημίωρο. Siva Loca από την Alice Coltrane και το album Journey in Sajidananda του 1971, για τη συνέχεια Charles Lloyd από το album μόλις κυκλοφόρησε Sangam and Friends, ένα album αφιερωμένο στη μνήμη του φίλου του και κορυφαίου Ινδού δημιουργού Zakir Hussain, μάστερ των τάμπλα και γενικά των χρουστών. Ένα άλμπουμ που είχε αρχίσει να ηχογραφείται το 2009 στη Βομβάη, αλλά ολοκληρώθηκε

Αληθινή μαγεία. Η Σάκτη, αυτό το πρωτοπόρο συγκρότημα του Indo Jazz Fusion, που δημιουργήθηκε από τον Ζακίρ Χουσέν και τον Τζον Μακλάφλιν, από το δεύτερο αλμπούμ τους, Handful of Beauty, του 1976, ακούσαμε το κομμάτι Lady L. Θα κλείσουμε αυτό το ιδιαίτερο ημίωρο με ένα ακόμα σπουδαίο αριστούργημα αυτής της μουσικής, Καρούνα Supreme, 1976 επίσης, από τον Τζον Χάντι. Στο σαρόν του Μάστερ Αλί Ακμπάρ Καν και στα τάμπλα επίσης ο Ζακίρ Χουσέν. Αναμφισβήτητα μαζί με τον Ραβί Σανκάρ, στο σιτάρ βέβαια εκείνος, ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της ινδικής κλασικής μουσικής. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Jazz Life στην τρίτη διαδρομή, όπου η jazz συναντά το funk. Ακούσαμε Billy Cobham, το εμβληματικό Spectrum 1993, ένα ντεμπούτο άλμπουμ, και τι ντεμπούτο, οριοθέτησε τη jazz rock μουσική και το jazz funk βέβαια. Στο κομμάτι Red Baron, η σχέση jazz και funk είναι κάτι παραπάνω με εμφανής. Για τη συνέχεια, Herbie Hancock, άλλος ένας τεράστιος μουσικός, με ένα επίσης άλμπουμ που υιοθετεί τη μουσική jazz funk. Headhunters, 1993, ακούμε Chameleon. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής σας live με Τζάκο Παστόριους, The Chicken, από το άλμπουμ Invitation, ηχογραφημένο ζωντανά το 2002 στην Ιαπωνία. Μετά τις διαφημίσεις μαζί για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική. Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η μοναδική Έλα Φιτζέραλντ σε μια ανεπανάληπτη ερμηνεία του κλασικού Jazz Standard Perdido από το album So Wonderful, Έλα in Japan, υπογραφημένο το 1964. Perdido για τη συνέχεια βέβαια, επίσης αυτή τη φορά από το Quintetto. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus και Max Roach. Υπογράφηση στο Messy Hall, χωρίς overdubs, το 1953. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

και από το Massey Hall του 1953 στο Carnegie Hall του 1974. Θα σας απογοητήσουμε για απόψε με ένα ακόμα jazz standard, Sea Jam Blues του Monty Zoll και του Duke Ellington, στην ερμηνεία του Mingus, του Charles Mingus, από το Carnegie Hall το 1974. Και το album Mingus at Carnegie Hall. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Χαίρετε πιστοί μου φίλοι, να με που σας ήρθα πάλι. Εν όσο ζήσει η ζωή μας και η αγάπη μας να ζει, και όλοι μας αγαπημένοι του χρόνου την αγκάλιν, τον παράν αγκαλιασμένοι να ποθάνομεν μαζί. Κρίμα, κρίμα που όρχεται ο χάρον με το φοβερό δρεπάνιν και μας κόβει κάθε σχέση από τον γλυκόν παράν. Κρίμα, του παρά το κράτος εις τον άδειν που δεν φθάνει, να έχουμε και εκεί την γλύκα του παρά και την χαρά. Αχ, βρε καημένε κόσμο, ο παράς είναι ησυχή σου, κι ο μισός πάντα χορτάνεις, κι ο μισός πάντα πεινάς. Αφού είσαι τέτοιος, είναι περιττή η ύπαρξή σου. Είπαγε εις τας αιωνίους, όλος δια μιας κοινάς. Εις τα σπίτια των η κρίση, δίκην φοβερών θηρίων, εις πολυτελείς τραπέζας, τρώγουν, παίζουν και ρουφούν. Και καν χάσονται σε μπέζουν, το χειμώνα και το κρύουν, κι η πτωχή γυμνή στους δρόμους, απ' την πείνα τους ψοφούν. Ω Θεέ μου, δεν κοιτάζεις από το ουρανό το θόλο των αχρίων του των κόσμων, να τον δεις με μια ματιά. Πρέπει να τον διορθώσεις ή να τον αλλάξεις όλο, ή να τον αποτεφρώσεις μια στιγμή με τη φωτιά. Αν δεν πιστεύεις να τον κάνεις όπως θέλει η ψυχή μου, εσύ που έχεις τόση πείρα και είσαι τόσο παλαιός, έλα εσύ δυο μήνες κάτω εις την θέση τη δική μου, να ανεβώ κι εγώ δυο μήνες εις την θέση σου Θεός. Εις το άπειρο να γύσω άφθονον βαρύν αέρα, και η γη μες στον αέρα όταν τρέχει με ορμή, από πάνω της να φύγει, να φύγει και η βαρύτερα δέρα, να καθαριστεί απ' όλα τα κακά σε μια στιγμή. Να καθαρίσει να γίνει σαν καθρέφτης ο φιός της, κι όταν σχίζει τον αέρα με ορμήν εκπληκτική, να ακούεται εις όλων τα χανές ο συρριγμός της, να θαρρούν οι άλλοι κόσμοι ότι παίζει μουσική. Αδιάφορον ο χρόνος μεγαλύτερος αν γίνει, αδιάφορον οι μέρες πιο μεγάλες αν γίνουν, αρκεί πλούσιος επάνω στη γη ουδής, ουδής να μείνει, και πτωχή γυμνή στους δρόμους να μην μείνουν, να πεινούν. Τότε από του απείρου να σηκώσω τον αέρα και να κάνω όπως θέλω, όπως σκέπτομαι εγώ, εις την γη καινούριων κόσμων και καινούριαν ατμοσφαίρων.

Η σκόνη την γίνω όλη να σκορπίσω και αδιάφορο το σύμπαν απ' αυτήν αν μολυνθεί. Αδιάφορον δυο μήνες, άδοξος Θεός αν ζήσω, αρκεί μόνο του ανθρώπου το στοιχείο να χαθεί.

της της πρώτης την σειρά. Κι αφού ψηθεί και αρχίσει να σκληρύνει το φλοιός της και των ζώων της αρχίσει την καταβαθμού σειρά, να την κάμω να γνωρίσει ποιος είναι ο Θεός της.

0: και να έχω στους δυο μήνες δόξαν γαϊδουρινή. Δόξαν γαϊδουρινή. Δόξαν γαϊδουρινή.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο. Παράγει πολιτισμό.

0: Υπάρχουν όνειρα που ζουν για μία νύχτα και που τελειώνουν ξαφνικά. Κι υπάρχουν κι όνειρα που τέλος δεν γνωρίζουν και που τα λες παντοτινά.
1: Υπάρχουν όνειρα που είναι ολόδικά σου, που μοιάζουν με μοναδικά. Κι υπάρχουν κι όνειρα που θες να είναι δικά σου, μα σου ξεφεύγουν μακριά.

0: Υπάρχουν όνειρα που ολοφλιαρούνε και άλλα που είναι σιωπηλά. Κι υπάρχουν κι όνειρα γεμάτα απορίες και άλλα που δείχνουνε σοφά.
1: Κι υπάρχουν κι όνειρα λιγάκι σαστισμένα που μου θυμίζουνε εσένα. Όνειρα που είναι σαν να έχουνε χαθεί και να έχουν πλέον ξεχαστεί.

Κρατούσες πάντοτε τις αποστάσεις, έκανες στάσεις, επαναστάσεις. Πάντοτε μέσα στις καταστάσεις, πάντοτε ένα βήμα πιο πίσω από το κέντρο του πυρός. Ως αρχηγός, ως τροχοφόρο, ασθενοφόρο, που φτάνει πάντοτε ένα λεπτό μετά, που είναι νεκρός ο νεαρός με το κασκέτο που έπινε τον ήλιο σκέτο. Και εσύ με μια παλιά τραγιάσκα, φορώντας μάσκα, λατρευτή

ένα βιογράφο πορτοκαλί, ένα ποπέδι, παπαδοπέδι, να μουρμουρίζει σε σόλερην ώρε μια ψαλμουδία βυζαντινή. Αχ, βαχ, πασά μου, αχ, βαχ, σεβδά μου, που με κέρνας γλυκό

Κρατούσες πάντοτε τις αποστάσεις, ήξερες στάσεις με διαστάσεις, ελκυστικότατες τις καταστάσεις. Παιδί μου ατίθασο να σε χαρώ, πάντα ένα βήμα πίσω από το θύμα, πάντα ένα πόντο μακριά από το βλήμα, πάντα πανέξυπνος μελετημένος, τέσσερις άσοι και ένα

0: που με κέρνας γλυκό πιωτό. Παιδί μου, ετήθα σου να σε χαρώ, κι ας με κοιμίζει, κι ας με ζαλίζει, κι ας με στραβώνει, κι ας με καρφώνει, κι ας με αφήνει ανάπηρο.
1: Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μας χομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. ποτό,
7: κοκτέιλ,
5: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
5: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
5: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
8: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Στα 13 μέτρα και δράση προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να προφυλάξει την κοινωνία από στόχους ηλεκτρονικών απατών. Οι δράστες αξιοποιούν όλο ένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους, αποσπώντας από τα θύματα τους κωδικούς συμπάκινγκ και στοιχεία χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούν ακόμα και βίντεο ή και ήχο που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνικής νοημοσύνης, προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματα ώστε να τους παραδώσουν διάφορους αριθμούς και εμπιστευτικά έγγραφα. Πριν από 15 μέρες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πραγματοποίησε σύσκεψη με τη συμμετοχή αρμόδιων εκπροσώπων οργανισμών, φορέων, τραπεζών και εταιριών, προσαρμόζοντας 13 δράσεις για την αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών απατών. Μεταξύ των προτάσεων είναι και η δημιουργία ενός εθνικού κέντρου αντιμετώπισης απάτης, το οποίο θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Θα συνδέει την ελληνική αστυνομία, τις τράπεζες, τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την ΑΔΑΕ και άλλους φορείς. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία εθνικής βάσης συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για οικονομικά εγκλήματα, καθώς και κοινού πρωτοκόλλου έκτατης ανάγκης για τον εντοπισμό περιστατικών απάτης. Σίγουρα, η όλη αυτή ομοβροντή από προσπάθειες εξαπάτησης των πολιτών πρέπει με κάποιο τρόπο να φρεναριστεί από την πολιτεία. Και τα μέτρα αυτά τα οποία ήδη ανακοινώθηκαν είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και δείχνουν ότι υπάρχει μια διάθεση τουλάχιστον να φρενάρει η πολιτεία όλες αυτές τις προσπάθειες εξαπάτησης της κοινής γνώμης και ειδικά των μεγάλης ηλικίας συμπολιτών μας. Σε αυτό έχουμε τεράστια ευθύνη και εμείς, παιδιά, συγγενείς, γνωστοί, γείτονες, ώστε να μην αφήνουμε το περιθώριο σε κανένα να εξαπατήσει αθώα θύματα. Να έχουμε το νου μας, να είμαστε σε επαφή, σε επικοινωνία, να μιλάμε συνέχεια με τους γονείς μας, να μιλάμε συνέχεια με τους ηλικιωμένους, να τους γνωστοποιούμε τα πονηρά τερτύπια που μερικοί κάνουν και να τους διευκολύνουμε σε κάθε τι τραπεζική επικοινωνία ή επαφή πρέπει να έχουν με το τραπεζικό σύστημα το οποίο εμπιστεύονται ή μια κάποια άλλη οποιαδήποτε υπηρεσία. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα. Είναι σήμερα Τετάρτη, ο μήνας έχει 23, μια δύσκολη Τετάρτη για την κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Τάσα Μπαγκάλου, 3 ώρα το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό, του Ζωντίνου και Ελένη και στο Σταυρό. Και σίγουρα δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη η σημερινή ημέρα. Αν και πάντα είναι Τάσα με το χαμόγελο και την καλή τη διάθεση, τη δοτικότητα που είχε, την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και την προσπάθειά της τα πάντα να τα μοιράζεται με τους άλλους. Δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση κανείς από εμάς να είναι στεναχωρημένος, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ εύκολο να υπερισχύσει κάτι άλλο. Είμαστε μαζί καθημερινά για 2 ώρες τον από τον 104,4. Καλημέρα στην κυρία Τετάρτη. Ο μήνας σήμερα έχει 23. Ο Σίων Ξανθήπης και Πολυξένης Αγίας Ροίδος της Παρθένου. Τη μάχη δοξία μας, χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στην Ξανθή, στην Ξανθούλα, στην Ξένια, στη Ραΐς και στη Ραΐδα. Παγκόσμια ημέρα αντιαμφισεξουαλικότητας στη σημερινή ημέρα. 13 μετά από τα ανατυλίο ήλιο, θα δει 21 μετά από τις 7 το απόγευμα. Κάποια σημεία της Κρήτης ήδη βρέχει. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο παραθαλάσσια ακόμα δεν έχει φανεί κάποιο φαινόμενο με βροχή. Ορεινά σημεία του Μεραμπέλου ήδη έχει ρίξει νεράκι. Προς το παρόν εδώ ο ήλιος λάμπει στον Άγιο Νικόλαο. Φαίνεται όμως ότι ο καιρός θα είναι σήμερα ολιγοντή άστατο. Θερμοκρασία το μεσημέρι όχι πάνω από 26-27 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 4 με 5 μποφόρ, τοπικά 6. Ενώ η ασθενή βροχή στον Άγιο Νικόλαο προβλέπεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ. Τώρα αν θα είναι η βροχή ασθενής ή αν θα βρέξει στον Άγιο Νικόλαο, αυτό το δούμε το επόμενο διάστημα. Είναι από τις εκπλήξεις της σημερινής ημέρας και των διαθέσεων του καιρού σήμερα. Καλημέρα σε όλους και σε

Καλημέρα Ζαφυρίνη, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε μαζί ραδιοφωνικά από τους 104,4 στα ραδιοφωνά σας και στα FM της Ανατολικής Κρήτης, παγκόσμια www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και μέσα από Facebook, Instagram και TikTok. Η Ελένη Τζερεμέστα, την καλημέρα της, πολύ δύσκολη ημέρα ξημέρωσε. Όντως Ελένη, δύσκολη ημέρα. Μια εβδομάδα μετά το άσχημο νέο, το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη Νατάσα όλων μας. Και πόσο πολύ δύσκολα σίγουρα είναι τα πράγματα για τους ανθρώπους της Νατάσας. Περιμένουν τόσες μέρες. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, ανταβούμε καθημερινά μαζί. Τρόποι επικοινωνίας τηλεφωνικά στο 2841-0-25-425. Τα email σας pamerafm@papakisben.com. Επικοινωνία και επαφή στο social media, στο chat του Facebook, του TikTok, του Instagram και βέβαια το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας, 6944-460-295. Έχετε καταγράψει κάτι? Τη βροχή? Ένα καιρικό φαινόμενο? Ένα γεγονός, ένα συμβάν? Είμαστε εδώ να το μοιραστείτε μαζί μας για να το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές μας. Αυτό λοιπόν, μην διστάσετε, 6944-460-295 το Viber και το WhatsApp της εκπομπής. Πάμε λαϊκή, πάμε μιλονάκι, κάθε μέρα λαϊκή στο μιλονάκι, κάθε μέρα φρέσκα φούτα και λαχανικά. Και σήμερα θα βρούμε μεταξύ άλλων στη λαϊκή του μιλονάκι πατάτες λαστιού το κιλό μόνο 0,89 στο μιλονάκι. Ντομάτες λαστιού το κιλό 0,99 στο μιλονάκι ασφαλώς. Μήλα ελληνικά το κιλό 1,29 στο μιλονάκι και αυτά. Μπανάνες αγωγής το κιλό 1,29. Όλα τα σταφύλια Κρήτη στο κιλό 1,99 και επιπλέον στο μιλονάκι σήμερα θα βρείτε στα μναγκάθι Κρήτη στο κιλό 4,99. Φρέσκο φρέσκο στα μναγκάθι με το κατσικάκι από λέμονο, Παναγία βοήθα. Συνταγή για όλα τα άσχημα. Καλημέρα, ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 λαϊκοί και ψώνια και αγορές μόνο στο μιλονάκι και τηλεφωνικά τα πάντα στο χώρο μας να καλέσουμε στο 28-410-21-711. Μιλονάκης, εξυπηρέτηση, ποιότητα, καλές τιμές, ανταγωνιστικό περιβάλλον σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία μας και κάθε μέρα λαϊκή στο μιλονάκι. Και σήμερα Τετάρτη που έχει λαϊκή στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και κάθε μέρα η λαϊκή στο μιλονάκι είναι μία και μοναδική. Φρέσκα φούτα και λαχανικά, όπορο λαχανικά και εξυπηρέτηση ακόμα και τηλεφωνικά. 2841-021-710. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε,

Μια ακόμα ημέρα υπομονή για του φίλου οδηγού εκεί έξω. Ο ΒΑΚ ξανά κλειστό, οπότε όλη κίνηση από του παλιού δρόμου και στο πήγαινε και στο Έλα. Οπότε ένα ακόμα 24ωρο υπομονή. Το ρόλο του ΒΑΚ σε πλήρη εξέλιξη. Περάσουμε τον Άγιο Νικόλαο. Και ελπίζουμε όλοι σύντομα να ολοκληρωθεί και να έχουμε στη διάθεσή μα ένα ασφαλέ οδικό επιτέλους δίκτυο μετά από 50 χρόνια κεφάλαια στην Κρήτη.

κοινωνία μου παράπονα από φίλους οδηγούς οι οποίοι διαπιστώνουν ότι στις διασταυρώσεις οι αστυνομικοί δεν είναι πάντα στη μέση του δρόμου για να διοχετεύουν την κίνηση. Πολλές φορές τους βλέπουν να είναι αραχτοί πιο δίπλα και να η κίνηση να γίνεται στο αυτόματο μόνοι τους. Μα ρε παιδιά, εντάξει τώρα και αυτοί οι άνθρωποι, σωλιοποίηση, γενικά φαινόμενα, ορθοστασία, εντάξει έχουν δικαίωμα για 5-10 λεπτά να πάρουν μια ανάσα. Άλλωστε, αν κινούμαστε μόνοι μας, κινούμαστε αργά, όπως είχε πει ο σοφός δήμαρχος Αγίου Νικολάου, κύριος Ζερβός παλιότερα, ειδικά στον κόμβο Κουρτσάς δεν χρειάζονται φανάρια. Αν πηγαίνουμε αργά, περνάμε όλοι και πιο γρήγορα και πιο προσεκτικά. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Αυτό από τη μία μπορεί να είναι μια πραγματικότητα εμένα, αλλά από την άλλη δεν δείχνει ότι είμαστε σοβαρό κράτος που παίρνει σοβαρά την κυκλοφοριακή ρυθμίση σε κάποιες γωνιές και σε κάποια σημεία που χρειάζεται και είναι απαραίτητο κάποιος να ελέγχει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί είμαστε, που είμαστε κι εμείς λίγο βιαστικοί όλοι, είναι και οι επισκέπτες μας λιγάκι αποσβολωμένοι και χωρίς να ξέρουν ότι τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν. Είμαστε κι εμείς καλύτεροι οδηγοί με τα καλύτερα αυτοκίνητα, οπότε όλοι έχουμε απαιτήσεις και όλοι θέλουμε να πάμε γρήγορα, άμεσα τώρα και να μην έχουμε καμία δυσκολία στην κίνηση στον δρόμο. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται και η δική μας η προσωπική ευθύνη, που είναι και πολύ της μοδός ξανά αυτή η έκφραση, προσωπική ευθύνη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είστε στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Τσίρκο Ραδιόφωνο και στη μοναδική καθημερινή δύο ζωντανή τοπική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου. Δεν παίζει τίποτα άλλο τοπικά. Στις εργασίες με ραδιόφωνα εκτός τόπου και χρόνου, εκτός τοπικής επικαιρότητας και άλλα φανταστικά πράγματα. Εμείς εδώ είμαστε στον Παλμό του Μαραμπέλου, του Αγίου Νικολάου, της Νεάπολης, της Κριτσάς, Ελούντας, του Καλού Χωριού, του ΒΟΑΚ. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της καθημερινότητας μας πλέον. Ο ΒΟΑΚ. Αχ, ο ΒΟΑΚ. Χθες μιλώντας στην εκπομπή, ο αντιπεριφερειάρχης, ο Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος φαντάζομαι ότι έχει συνέβη νέα και επαφή με τον ανάδοχο του έργου, είπε ότι αισιοδοξεί μέχρι τέλος του Οκτώβρη να έχει παραδοθεί ο μεγάλος όγκος των εργασιών μεταξύ Νεάπολης και Αγίου Νικολάου. Ένα έργο το οποίο θα παραδοθεί τέλος του Ιούλη, αν θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, όπως έλεγαν οι θύνοντες. Ιούλιο του 26, όχι του 27. Αλλά μάλλον πάμε τον επόμενο χρόνο. Μπα, όχι μωρέ. Τελειώσα, τελειώσει. Θεού θέλοντος και ΒΟΑΚ επιτρέποντος. Καλημέρα και σε πολύ καλή φίλη την Αναστασία. Καλημέρα και την Κατερίνα τη Χουλιάρα. Μας έχει στείλει ένα βιντεάκι. Τι είναι το βιντεάκι, Κατερίνα? Ραδιόφωνο βλέπω. Διακρίνω. Ναι, μας ακούει από ένα ραδιόφωνο φορητό η Κατερίνα μας. Να είσαι καλά, βρε Κατερίνα. Αγαπάει πολύ το ραδιόφωνο η Κατερίνα. Άλλωστε είναι και η ώρα του σταθμού μας. Κάθε ώρα ακούει τη φωνή της να λέει ότι η ώρα είναι 9, η ώρα είναι 10, η ώρα είναι 11. Οπότε αγαπάει ραδιόφωνο και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Πολύ αγαπά το ραδιόφωνο. Ένα μέσο το οποίο κερδίζει ξανά το χώρο του. Γιατί άλλωστε ποτέ το ραδιόφωνο δεν είχε φύγει. Ήταν πάντα εδώ. Απλά κάποια περίοδους, κάποια άλλα μέσα έπαιρναν τα πρωτεία. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Μυρίζει η βροχή μου, λέει ο Νίκος. Εγώ, Νίκο, προς το παρόν μυρίζω μόνο τον καφέ μου. Αυτόν έχω ανάγκη να μυρίσω. Αυτόν μυρίζω. Μπας και το μάτι καταφέρει να ανοίξει με κάποιο τρόπο. Είτε έτσι είτε αλλιώς.

σημερινό μενού έχει σε λίγη ώρα κουβέντα και γκρίνια με τον Γιώργο Τουδάκη. Τρίτο ημίωρο φιλοξενούμε τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον Λευτέρη Ευγενάκη. Για θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα Παχρού και το δικό μας το νομό. Ακόμα μαζί μας θα είναι η πρόεδρος του Υπουργού Συλλόγου του Νομού Λαστείου, κυρία Σοφία Τζεκαράκη. Να δούμε ένα θέμα το οποίο λίγο ότι το έχουμε ξεχάσει σαν κοινωνία. Πριν μερικές ημέρες, τρία χρόνια πέρασαν από την δολοφονία του Αντώνη. Να δούμε τι εξελίξεις έχουμε, πώς πάει το όλο θέμα και πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε αέρα από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Και αν πράγματι κάποιοι θέλουν να σχολάσουν την ημέρα στο τσακ, το καταφέρουν, ναι, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να τους ανταποδώσουμε ότι δεν είναι τόσο πολύ δυνατοί για να μας κάνουν να λυπηθούμε. Οπότε με ένα τραγουδάκι έρχεται και η λύπη και η πρωινή στεναχώρια μπορεί άμεσα να εξαφανιστεί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και

ένα περιστατικό στα πρέσβα της ενδοκογενειακής βίας στην Ιερά Πετρά, όπου εχθές μία 71 ετών κυρία πήγε στο νοσοκομείο μετά από άγρωστο δρομό από τον σύντροφό της. Η άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε ανελέητα με αγροθιές στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος από τον σύντροφό της το απόγευμα εχθές. Η 79χρονη υπήκοος Βουλγαρίας και ο σύντροφός της, άλλους φίλους μένουν στους τελευταίους μήνες σε ένα εγκαταλειμμένο διόρροφο σπίτι σαν το Εθνικής Αντιστάσεως στην Ιερά Πέτρα και δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στη γειτονιά. Λόγω του ότι οι περισσότεροι της παρέας καταναλώνουν όλη τη μέρα αλκοόλ, ρούχα, ποτά και είναι σε κατάσταση μέθης. Καυγαδίζουν, με συνέπεια αναδέχονται συνεχώς καταγγελίες για διατάραξη ενίας υγείας. Το απόγευμα εχθές όμως φαίνεται ότι τα όρια ξεπεράστηκαν και τα καλά. Ο στόχος του τμήματος φανταράσει κατάσταση μέθης. Βλάχωσε μπουνιές και σφαλιάρες. Ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία έφτασε στο χώρο. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό δεν το αντέχεις, τι το πίνεις. Μην το πίνεις αν δεν το αντέχεις, γιατί σε πίνεις. Αν και πολλές φορές είναι...

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τον 104,4 πάντα. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ. Καθημερινά κάνουμε τη βόλτα μας στον τοπικό και όχι μόνο επικαιρότητα για 2 ώρες από τις 104,4 με όχημά μας στο ραδιόφωνο. Ένα ασφαλές, οικείο, ανθρώπινο μέσο ενημέρωσης και παρέας, ασφαλώς. Καλημέρα στο Μαρμπέρο, τη λέμε με 2 συλλαβές. Το έχω μάθει πλέον αυτό όλοι. Μήλο. Γιατί το ψωμάκι από τα Μήλο, φρέσκο φρέσκο τραγανό, βγαλεμένο από τους φούρνους του Μήλο λίγη ώρα νωρίτερα, γνωστοποιεί το γεγονός ότι το ψωμάκι είναι πραγματικά λαχταριστό. Και μέχρι να φτάσει σπίτι, έχουμε ήδη καταναλώσει το μισό, γιατί γονίτσα γονίτσα, μπουκίτσα μπουκίτσα πάει το ψωμί. Μέχρι να φτάσει σπίτι, το μισό έχει καταναλωθεί. Έτσι είναι. Μήλο είναι. Και το κίνημα τα Μήλο είναι για άμεση κατανάλωση. Άμεση. Ακόμα και μία κούτα γλυκά που παίρνεις για δώρο είναι συχνό φαινόμενο να έχει ανοιχτεί λιγάκι από την γονίτσα και τους να τις πάμε ένα σοκολατάκι, ένα βραχάκι, ένα σιροπιαστό από την κούτα. Αχ, αυτά τα σιροπιαστά. Αχ, αυτά τα σιροπιαστά από το Μήλο. Παναγία μου. Μήλο λες και τα παραλές. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλα Γενικολάου, Μήλο, ψωμάκι, πρωινό, Μήλο, ό,τι λαχταριστό υπάρχει από τα Μήλο, γίνεται δικό μας, γιατί πάρα πολύ απλά ξέρουμε να επιλέγουμε ποιότητα και προϊόντα που είναι φτιαγμένα με τα πιο αγρά πρώτα υλικά.
1: Στο δρόμο δυνατά η μουσική, τους στίχους δεν θα ξέρουν συνήθως, θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί.
0: Ξέρω πάρα πολύ καλά όλοι όσοι κινούμαστε στο Μαραμπέλο ότι πραγματικά η γεύση από τα Μήλο είναι γεύσεις απίστευτα νόστιμες. Γι' αυτό λοιπόν Μήλο, όπως λέμε, καλημέρα στο Μαραμπέλο με 2 συλλαβές. Μήλο. 3 καταστήματα, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλα Γενικολάου. Μαρίτσα Ρίζου, πάμε μια βόλτα και έτσι πηγαίνουμε μουσικά ευχάριστα, όμορφα, στις διαφημίσεις των 8:30. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό.
6: κοκτέιλς,
5: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
5: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
5: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε, πάντως είναι 104,4, ακριβώς 20 πριν από τις 9, 40 μετά από τις 8 είναι πρωινό Τετάρτης, ο μήνας έχει 23 και είστε πάντα εδώ και είμαστε πάντα μαζί για 2 ώρες ολοζώντανα. Φίλοι από το Fish of Crete είναι εδώ, καλημέρα στέλνουν, καλημέρα τα αποδίδουμε και εμείς τηλεφωνικά από τον Άγιο Νικόλαο. Στα FM της Ανατολικής Κρήτης, καλημέρα, εδώ είμαστε, η βροχή ακόμα να έρθει. Μπορεί και να μην βρέξει, δεν είναι άλλωστε σπάνιο φαινόμενο να βρέχει παντού και μόνο στον Άγιο Νικόλαο να μην βρέχει. Το έχουμε ζήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Ο καιρός λιγάκι έχει δροσίσει, λίγη συννεφιά, έχει πέσει λίγο θερμοκρασία, τίποτα ιδιαίτερο όμως, έχουμε ακόμα σχεδόν καλοκαιράκι, σχεδόν τέλη Αυγούστου. Καλημέρα τον Άγιο Νικόλαο, είμαι ο Θάνος Κολομπίδας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει με όλα τα καλούδια γιατί έχουν περάσει από το αλφαβητάρι και περνάμε συχνά από το αλφαβητάρι γιατί όλοι κάτι ξεχνάς, οπότε λες αχ το ξέχασα αυτό, να πάω να το πάρω και μέσα κάτι άλλο και συνειδητοποιήσω ότι τελικά δεν έχεις πάρει όλα, αλλά το αλφαβητάρι είναι εδώ, ανοιχτό πάρα πολλές ώρες την ημέρα με προσωπικό ευγενέστατο. Εκτός από έναν τύπο και Ολυμπιακό, όλοι οι υπόλοιποι είναι τα καλύτερα παιδιά. Τα καλύτερα παιδιά. Όχι πως δεν είναι Ολυμπιακή καλά παιδιά, απλά ο συγκεκριμένος παιδί μου είναι λίγο άταχτος, ειδικά με εμάς υποξίδες. Ωρα καλή, καλημέρα. Τα οπαδικά και τα φύλλα θα λαμπνεύματα έξω από τα σχολεία έτσι κι αλλιώς. Το αφαβητάρι είναι εκεί. Ανδρέα Παντελείου 15-17 για να μας ξεπληκτήσει καθημερινά και όλες τις ανάγκες που έχουμε για τη νέα σχολική χρονιά. Γιατί είμαστε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες. Γιατί έχει τα πάντα για το γραφείο, τα πάντα για να λειτουργούν όλα όπως πρέπει να λειτουργούν στη γραφική μας ύλη. Και όλα εκείνα τα εφόδια τα οποία χρειαζόμαστε για να λειτουργεί το αυτοκίνητο, το γραφείο μας όπως πρέπει. Καλημέρα και η Σοφία Τιβιδάλη. Καλημέρα Σοφία μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση και την ακόρασή σου. Και αν θέλεις κάτι να πάρει το αφαβητάρι, είναι εκεί. Πρωτοπολείο, σχολικά είδη, παιχνίδια, δώρα βιβλία. Αλφαβητάρι. Ένα εξετάσιμα που πραγματικά, μάλλον δύο καταστήματα που πραγματικά αποδεικνύουν με τον κάθε τρόπο και με την κάθε φορομία ότι στηρίζουν τον πολιτισμό. Την παιδεία και την νεολαία, ασφαλώς. Αλφαβητάρι. Και η σχολική χρονιά ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Να βλέπω να έρχεται αχνά τηλεφωνικά στην παρέα μας ο Γιώργης Εργένης Τουτουδάκης.

0: Μετά μας πήγε αριστερά το περιβόλι και χαρά και πήραμε το βήμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, είπαμε η Λάκη είναι σήμερα και κάθε μέρα στο Μελουνάκι, όμως τα... Καλά τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, οπότε ο Τουτουδάκης εργένης πλέον, πήγε μόνος Λαϊκή πρωί πρωί με το πουρνό πουρνό. Καλημέρα Γιώργη.
2: Καλημέρα, κοίταξε γιατί μετά αν...
1: Είχαν στήσει πάγκη όταν πήγες Λαϊκή, γιατί σε βλέπω πολύ πρωινό.
2: Ναι βεβαίως είχαν στήσει, γιατί άμα πας τώρα μετά 9, 10, 10, 11, μετά σε πατούν διάφοροι, πατάς διάφορους, γίνεται ο λίγο χαμός με τους ξένους.
1: Α, επειδή είναι κοσμοσυρροή στη Λαϊκή λόγω επισκεπτών από τα Ευρώπας.
2: Ναι, βέβαια, Ευρώπας, γενικά από τους ξένους επισκέπτες που έχουμε.
1: Ωραία, μπράβο.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να πατήσεις, δεν μπορείς να περάσεις.
1: Τόσο πολύ κόσμο έχει Λαϊκή, οι οποίοι πάνε βόλτα ή παίρνουν και κανένα κουράκι, κανένα ντοματούλα.
2: Χαζεύουν βέβαια περισσότερο, ειδικά άμα πες και είναι και μέρα που έχει κουρασιερόπλιο. Δηλαδή αν υπάρχει κανένα κουρασιερόπλιο εκείνη την Τετάρτη, μπερδεύει δουλειά. Δηλαδή, μπερδεύει, όχι καλά μπερδεύει, γιατί πλακώνει πολλοίς κόσμος.
1: Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο. Πηγαίνει σε Λαϊκή κόσμος και σίγουρα όλο και κάτι θα αποσυνήσει, όλο και κάτι θα πάρει και θα ζήσει βέβαια την εμπειρία της Λαϊκής αγοράς της χώρας μας. Αν και είναι πολύ ήσυχη η Λαϊκή αγορά του Αγίου Νικολάου, δεν έχει πολλές φωνάκλειδες επαγγελματίες.
2: Εντάξει, ναι. Δεν έτυχε, δεν τυχαίνει, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, οκ. Καλά, όχι πρέπει να του μπεζώσουμε του ανθρώπου να φωνάζουν, αλλά τέλος πάντων σε άλλες λαϊκές αγορές γίνεται το μάλλον βράσερ, παιδί μου. Πάρα πολύ.
2: Έχουν και μεγαλύτερες εκτάσεις περισσότερο. Ναι, δηλαδή,
1: πιο πολλοί κόσμο.
2: Μα μια έχω τύχει δύο φορές, χάνει μάνα το παιδί.
1: Α, καλά. Το Ηράκλειο είναι και οι μεγάλες λαϊκές είναι μποροπανηγύρις πλέον. Δεν βρίσκει άκρη. Ωραία. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Έγινε χθες μια δράση στον Άγιο Νικόλο. Πατσόν στην πόλη με λίες, λαούτα κτλ. Και έλεγαν τραγούδια, ναι. Αλλά εγώ ξέρω η καντάδα δεν είναι κινούμενη. Η καντάδα είναι σταθερή. Δηλαδή πηγαίνουν τα αγόρια με τους μουσικούς κάτω από τον μπαλκόνι της κοπέλας και τις τραγουδούσαν.
2: Είναι και κινούμενη άμα χρειαστεί.
1: Οκ, εντάξει, το εξελίσσεται. Ο πολιτισμός μας και η κουλτούρα μας εξελίσσεται, οπότε εξελίσσεται και το είδος αυτό.
2: Όχι, δεν είναι θέμα εξέλιξης. Υπάρχει δύο, το πούμε έτσι, είναι διολογιό. Δηλαδή, καντάδα για ένα άτομο ή καντάδα γενικά. Υπάρχουν και τα δύο εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή.
1: Ναι, ωραία, μια χαρά. Όλες αυτές τις δράσεις είναι πολύ ευχάριστες γιατί δείχνουμε και στους επισκέπτες, αλλά θυμίζουμε και στους ντόπιους ότι πρέπει να μην ξεχνάμε τον πολιτισμό μας και να μην ξεχνάμε τα μουσικά μας ακούσματα.
2: Ναι, εντάξει. Ο συνήθως, γιατί καμιά φορά το. Η καντάδα προς ένα άτομο, ειδικά θηλυκού γένους, κατά καιρούς εμπερίχει και κουβά με νερό.
1: Με νερό ήταν καλό. Κάνω δίκανο να μην έβγαινε και καμιά σφεντόνα. Πετροπόλεμο.
2: Το νερό δεν είναι καλό για τα όργανα.
1: Ναι, για τα όργανα σίγουρα δεν είναι καλό. Σίγουρα δεν είναι καλό για τα όργανα. Μιας και μιλάμε για όργανα, τα όργανα της ειρήνης μακριά στον κόλπο. Ακόμα έχουμε εντάσεις, ακόμα έχουμε αφιβολίες για το αν τελικά αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει και το ράλι των τιμών στα καύσιμα καλά κρατεί.
2: Ναι, και δεν συζητάμε καν, ας πούμε, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν συζητάμε το ένα, δεν συζητάμε το άλλο. Τι ωραία που είναι η παχιά η Ελλάδα των καυσίμων, ας πούμε, για το ελληνικό κράτος. Μόνο κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, άμα την ξεζουμίζουμε, κάποια στιγμή θα ψοφήσει και ακόμη.
1: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιος θα πάρει μαζί της.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι εκεί στείνεται μια υπόθεση με τους Αμερικανούς που θέλουν να κρατούν τα ενία των όλων των περιοχών του κόσμου. Και εμείς υποτίθεται ότι έχουμε προσυπογράψει πρώτη αυτές τις συμφωνίες που είμαστε υποτίθεται τώρα θέλω να το κάνεις στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Καλά, τελικά...
2: Η Μέση Ανατολή είναι μια πονεμένη ιστορία.
1: Όντως, και αυτή η καλή πλευρά της ιστορίας τελικά δεν ξέρουμε ποιοι είναι από κάθε φορά.
2: Τι να ξέρουμε. Συντασσόμαστε με τους αυτούς που προσπαθούν να έχουν τον έλεγχο το μισό κόσμο. Και ουσιαστικά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να στραγγαλίσουν κατά το δυνατόν την Κίνα και τη Ρωσία.
1: Αυτό, ναι. Έτσι.
2: Και αν μη τι άλλο, δηλαδή από ένα σημείο και πέρα βέβαια και οι δύο είναι τέτοια μεγέθη αυτών των δύο κρατών και των δυνατοτήτων που έχουν που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να επιτύχουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή η Κίνα είναι πολύ μπροστά πλέον σε πολλά πράγματα.
1: Έχει περάσει τους πάντες η Κίνα.
2: Απλά το αντίπαλο βέβαια τώρα στην όλη αυτή παρέα είναι η Ινδία και καλά ως μέγεθος. Έχει το μέγεθος, είναι πλέον σαν πληθυσμός είναι ίδιος με την Κίνα η Ινδία. Αλλά δεν βρίσκεται στο τεχνικό επίπεδο που δεν βρίσκεται η Κίνα.
1: Σίγουρα όχι, σίγουρα όχι.
2: Και ο Πλανητάρχης σέρνει το χορό και εμείς χορεύουμε όλοι μαζί, ας πούμε, τη ωραία με τον Αστραγωγό.
1: Καλά, και έχουμε και τους Ζώντα Κορυφής τώρα στη Νέα Υόρκη και πραγματικά δεν ξέρω τι περιμένουμε να βγει από εκεί.
2: Τι να βγει από εκεί, θέλουμε να κρατάμε τα χέρια μας στο πετρέλαιο, να έχουμε
1: ναι, βέβαια.
2: Να, το ένα το άλλο. Συνεχίζουμε να ξύνουμε τον...
1: Πρόσεξε θα πεις.
2: Συνεχίζουμε να ξύνουμε τον...
1: Πρόσεξε θα πεις.
2: Τον Πούτιν. Και να το δημιουργούμε θέματα, ας πούμε, εκεί. Και μάλιστα να ξαναθυμίσω εκείνη τη φράση που είχε πει ένας καλός φίλος που λέει όσο να είναι καλά ο Άγιος Αβολαδίμηρος, γιατί όσο είναι αυτός εκεί είναι δεν είναι δημοκράτης, ό,τι και να είναι είναι ο φόβος από την άλλη πλευρά, ας πούμε, και γι' αυτό δεν μας έχουν πάρει ακόμα και τα σπίτια μας εδώ στην Ελλάδα ή αλλού σε άλλο τον κόσμο.
1: Είναι φόβος ακόμα, άραγε.
2: Είναι το αντίπαλο βέβαιος στο ότι έχουμε στο ότι υποτίθεται είμαστε όλοι εμείς οι δυτικοί, που σημαίνει ότι κρατιούνται κάποιες ισορροπίες. Τι να σου πω. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με τα ηλίθια παιδάκια που κυβερνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω που θα μας βγάλει όλη αυτή η υπόθεση. Διότι πλέον στις συζητήσεις που γίνονται στο τραπέζι η Ευρώπη δεν είναι ισότιμο συζητητής ως μια υπερδύναμη που θα κρατήσει μια απόσταση από την τρέλα και θα μαζέψει κάποια πράγματα από όλες τις πλευρές από τις ώρες, δηλαδή να εξισορροπήσει. Τώρα πλέον είμαστε στο πιάτο, είμαστε στο μενού, ποιος θα κόψει τα ράψα και αρχίζει να τρώει.
1: Η Ευρώπη φλερτάρει με τον Καναδά, Έχεις ακούσει αυτό το σενάριο να είναι ψήφιο μέλος ο Καναδάς?
2: Ναι, γιατί έτσι πως τα έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Καναδάς έχει βέβαια. Συζητώντας προχθές με μερικούς Ελληνοκαναδούς δικούς μας γνωστούς, μου λέει, πού στο διάλογο το πάει. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ειδικά κάποιες περιοχές των ΗΠΑ εξαρτούνται από εμάς. Είτε γυδαρεύμα είναι αυτό, είτε βιομηχανικά, είτε οτιδήποτε.
1: Όντως.
2: Πού πάει.
1: Εντάξει, μωρέ, αυτός είναι πώς θα ξυπνήσει ο άνθρωπος αυτός, τέλος πάντων. Πάντως,
2: δεν νομίζω ότι πλέον, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι είναι όπως ξυπνήσει. Όλο αυτό είναι κανένα καλωστημένο παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
2: Η προηγούμενη επιθετία του ήταν όπως
1: δεν παίζει κουμπολό η μόνος του. Σίγουρα.
2: Όχι, δηλαδή, σίγουρα έτσι. Πλέον το πράγμα, ακόμα και η τρέλα, η λόξα που κουβαλάει και οι σαχλαμάρες που λέει είναι υπολογισμένες.
1: Είναι πιστοποιημένες σαχλαμάρες του Τραμπ. Γυρίζουμε τώρα στα δικά μας και επειδή ζούμε σε μια περιοχή που ζει από τον τουρισμό και φαίνεται ότι τα στοιχεία τα οποία έρχονται μάλιστα από την Τράπεζα της Ελλάδας είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι έχουμε πάρα πολλές πράξεις και παρά τη μείωση των αφήξεων, λέει η Τράπεζα της Ελλάδας. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο πολύ συμβαίνει στην πραγματικότητα, γιατί άλλα είναι τα μειώματα που παίρνουμε από τις τοπικές αγορές.
2: Τώρα, άμα το δει κανείς, ίσως σε επίπεδο χώρας μπορεί και να είναι έτσι, αλλά σε εμάς εδώ δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εδώ στην Κρήτη γενικότερα. Φέτος και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, παρότι είχαν περισσότερο κόσμο και ακούω γκρίνιση από εκεί.
1: Mm-hmm. Τον Ιούλιο οι αφήξεις τουριστών μειώθηκαν κατά 3,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ οι ταξιδιωτικές πράξεις αυξήθηκαν 7,2, φτάνοντας στα 4,7 δις ευρώ από 4,4 που ήταν τον Ιούλιο του 2025 που είχαν πιο πολύ κόσμο. Δηλαδή, όλο αυτό τώρα πώς γίνεται? Έρχονται λιγότερο και τρώνε περισσότερο,
2: περισσότερα,
1: αφού όλη η αγορά δυσανασχετεί, γιατί δεν υπάρχει ρευστό στην πιάτσα, δεν κινείται χρήμα, δεν κινείται η αγορά.
2: Δεν ξέρω πώς εξηγείται και το να ρωτήσει κανείς η Τράπεζα της Ελλάδας θα πάρει απάντηση μετά από κανένα μήνα, αν πάρει.
1: Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι και το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τέλος του Οκτώβρη θα πάει full ο τόπος μας. Τα ξενοδοχεία είναι σχεδόν στο 100% της πληρότητάς τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι τελικά οι άκρες αρχίζουν και γεμίζουν για τα καλά. Μάλιστα υπάρχουν και ξενοδοχεία τα οποία θα λειτουργούν μέχρι τις 10-15 του Νοέμβρη.
2: Και παρά το χάλι με το δρόμο που υπάρχει, ας πούμε,
1: καλά,
2: πολλά και διάφορα.
1: Αυτό το χάλι είναι πραγματικά χάλι τέτοιο που έρχονται ανθρώποι εδώ πέρα και θέλουν να φύγουν.
2: Ναι, με αυτό που βλέπουν, δηλαδή
1: τώρα να επιστρέψουν.
2: Χθες το βράδυ Λακώνια Γιουζικόλος κοντά 25 λεπτά.
1: Αλήθεια? Ναι. Τι κάνει κανείς στα Λακώνια το βραδιάτικα τούτου?
2: Στον κήπο.
1: Βραδιάτικα?
2: Ναι, γιατί?
1: Ή επειδή τώρα βραδιάζει νωρίς σε ποια νύχτα?
2: Μα δεν, ό,τι ώρα και να περάσει τώρα πλέον υπάρχει αυτό το θέμα. Είναι, δηλαδή συνεχίσει η ροή των αυτοκινήτων.
1: Ναι, όντως. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά εσύ να γυρίζεις νωρίς, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είσαι και εργένης τώρα, μην συμβεί κανένα απρόπτο.
2: Τι να συμβεί κανένα απρόπτο, να κατεβάσεις τα κοστά με την τροχιά από κλειδί?
1: Όχι, επειδή είσαι εργένης, μην έχουμε καμία παρέα να σε ξενυχτήσει γι' αυτό.
2: Σοβαρέψου, δεν κάνω τέτοια πράγματα.
1: Γιατί δηλαδή, αν τύχαινε να περνούσες από ένα καφενείο που καθόμουν και σου έλεγα κατέβα για μία μπύρα, θα κατέβαινες?
2: Εντάξει, εκεί θα κατέβαινα, ναι.
1: Τι εννοείς τέτοια πράγματα, δηλαδή, πού πήγε το μυαλό σου? Το μυαλό σου πού πήγε και μου την είπες έτσι, δεν κάνεις τέτοια πράγματα? Δηλαδή,
2: το να απεκροπίνουμε, εκεί πήγε, λέω, το να απεκροπίνουμε όλη τη νύχτα.
1: Α, το να απεκροπίνουμε, αυτό, εκεί να φτάσει, γιατί απ' τ' άλλο θα έρθω. Μεγάλωσες του Δάχη, όχι εγώ, εσύ μεγάλωσες.
2: Ό,τι προσπαθώ, μην ξεχάσουμε σήμερα στις 3 είναι η κηδεία της Νατάσας της Παγκάλου.
1: Ναι, το σχολίασα νωρίτερα. Πάνω τώρα αυτό είναι λίγο το κλίμα, μπας και ξεχαστούμε, αλλά δυστυχώς θα μας...
2: Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε, να συνεχίσουμε την επαφή, γιατί δυστυχώς το έχουμε μπροστά μας.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι, οι δικοί της άνθρωποι, τι έχουν περάσει όλο αυτό το διάστημα που την περίμενε να έρθει.
2: Ναι, οικογένεια ειδικά, τι να πεις τώρα και τι να τους πεις.
1: Τα παιδιά, οι γονείς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τώρα όταν τιμήθηκαν τα παιδιά της στο cliff diving, είχαν μια τόσο έντονη μελαγχολία και συννεφιά στο βλέμμα τους και στο πρόσωπό τους, που πραγματικά δεν φοβάσαι τι να πεις τα παιδιά αυτά. Δεν μπορεί να πεις τίποτα.
2: Δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Να προσπαθούμε σε αυτή την περίπτωση, αυτό που λέμε, δύναμη σε όσους έχουν μείνει πίσω, να αντέξουν. Αυτό. Δεν μου γίνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, δυστυχώς.
1: Δεν είναι και εύκολο, γιατί και αυτός ο πόνος και αυτή η απουσία και αυτός ο χαμός από τον κάθε άνθρωπο εκφράζεται πολύ πολύ διαφορετικά από το οποιοδήποτε άλλο και βιώνεται και όλα εντελώς διαφορετικά. Κατά λοιπά, σήμερα έχουμε, αύριο έχουμε τα μαγειρέματα. Θα πας στο λιμάνι του Δάκη να δοκιμάσεις, να κάνεις μια βόλτα.
2: Πρέπει να περάσουμε μια βόλτα, παρότι έχουμε και αύριο πρώτη συνάντηση με τη Φιλαρμονική το βράδυ.
1: Α, ναι, ξεκίνησε η συνάντηση με τη Φιλαρμονική. Για πες.
2: Ναι, έσκασε το πρώτο μήνυμα.
1: Ναι, και τι?
2: Εντάξει, πρόβα, φαντάζομαι, έχει σχέση με αυτό που πρέπει να βγει άμεσα είναι
1: η παρέλαση. Ωραία, οπότε ξεκινάνε όλα τα τμήματα στη Φιλαρμονική ή μόνο η μεγάλη?
2: Μεγάλη.
1: Τα πιτζίρια δεν πάνε τώρα για μαθήματα? Δεν έχει ομαλοποιηθεί το...
2: Όχι, τα μαθήματα για την ώρα θα βγει κάποια άλλη ανακοίνωση, όπως λέει η ανακοίνωση που μας ήρθε.
1: Α, μάλιστα. Οκ, okay, έγινε. Η ανακοίνωση είναι από τους λίγο φίλων, φαντάζομαι.
2: Ναι. Μάλλον όχι, από τον μαέστρο.
1: Ωραία. Okay. Άντε λοιπόν, καλή επανεκκίνηση της Φιλαρμονικής. Να πάτε να είστε όλοι εκεί, στεντόροι και έτοιμοι για μουσικές μάχες και μουσικές παρουσίες. Και λέγαμε για το αυριανό, αύριο το απόγευμα, μαγειρέματα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου και όλη η Κρήτη θα είναι εκεί, γαστρονομία, μουσική, διάφορα προϊόντα, επαγγελματίες, σύλλογοι, φορείς. Θα ανταμώσουμε αύριο στην αρπαγή της Ευρώπης.
2: Ναι, εντάξει, τόσα χρόνια, πόσα χρόνια το λέμε, ρε παιδιά, από πάνω ο δρόμος, από πάνω είναι ασφιχτή άνατα ο κόσμος όταν πλακώσει, που θα πλακώσει ο κόσμος, καλύτερα από κάτω. Δηλαδή το λέμε τώρα 4-5 χρόνια για τη μετακίνηση αυτή που έγινε. Πάλι καλά έγινε.
1: Ήρθε ο Αντώνης ο Μαυρής, πήρε την Δημαρχία Τουρισμού και έκανε τη μεγάλη αυτή αλλαγή. Να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό αύριο το βράδυ που θα είμαστε κι εμείς εκεί για να βιώσουμε τη φιλοξενία της Κρήτης και του τόπου μας και του τουριστικού μας προϊόντος. Οκ, okay, του, άντε, πήγαινε στο καλό να βγάλεις τα πράγματα από τις σακούλες της λαϊκής, να τα βάλεις στο ψυγείο, στην τήρηση, να τα τακτοποιήσεις. Τι μαγειρεύεις σήμερα?
2: Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ωραία.
2: Κάτι θα μου κατέβει.
1: Κάνε.
2: Αυτά τα δύσκολα πράγματα, ας πούμε, που η αυγά μάθια, ξέρω εγώ, η πατάτη τη. Δύσκολα πράγματα.
1: Βρέξει και μια κουλούρα, λαδάκι, αλατάκι, ντοματούλα από πάνω και καλή όρεξη. Άντε, have a nice day, bye bye to you. Αποχαιρετούμε τον Πουσουνιάρη πρωινό στη Λαϊκή Γιώργο Δουδάκη να πάει να δει τα αποχαιρετούμε σήμερα. Εργένης όντας, οπότε τον αποχαιρετούμε να πάει να δει τι θα πράξει για το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο το πρωί θα είναι και πάλι εδώ να γκρινιάξει όπως κάνει κάθε μέρα αυτή τη σχεδόν την ώρα, περίπου κατά 9:20. Βγαίνει στον ώρα. Εμείς είμαστε εδώ όμως τώρα για να σας πάρουμε από το χέρι και να πάμε σε μια αγκαλιά που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Πάμε και τον πλατεία, λίγο πριν το χέρι της Αμάλθειας, εκεί είναι το Καλίν. Η νέα αγκαλιά στην πόλη του Αγίου Νικολάου που μας περιμένει πρωί, μεσημέρι και βράδυ για να μας πει μια εγκάρδια καλημέρα, ένα εγκάρδιο καλώς ορίσατε και να μας τρατάρει τα καλούδια που έχει το Καλίν για το πρωινό μας, το μεσημεριανό μας, το απογευματινό μας, το ποτάκι μας, το ρυθμό μας, το πεδότοπο που παίζουν τα μικρά και πάνω απ' όλα το σημείο που σμίγει η παρέα. Γιατί στον Αγίου Νικολάου πλέον έχουμε ακόμα ένα σημείο που η παρέα μεγαλώνει, συναντιέται και περνάει ευχάριστα στιγμές σε ένα περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί για όλες και όλους εμάς για το καλοκαίρι και όχι μόνο. Το καλή θα παραμείνει ανοιχτό και το χειμώνα, ώστε να έχουμε ένα ακόμα στέκι στην πόλη του Αγίου και να περνάμε ευχάριστα τις ημέρες και τις νύχτες μας. Καλή στο παραλιακό του Αγίου Νικολάου, λίγο πριν το κέρας της Αμάλθης από την Κυτροπατία, πηγαίνοντας προς το λιμάνι. Και αριστερά είναι το καλή, ένας τόπος που μας περιμένει να μας αγκαλιάσει όλους έτσι κι αλλιώς. Καλή στον Αγίου Νικόλαο και εκεί περνάμε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ευχάριστα. Γιατί εδώ που ζούμε χρειαζόμαστε τέτοιες επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά δημιουργούν τη διάθεση της φιλοξενίας και της καλής παρέας και των καλών στιγμών. Το Καλίν είναι μία από αυτές τις επιχειρήσεις, το οποίο λειτουργεί πλέον στην κεντροπλατεία του Αγίου Νικολάου, πηγαίνοντας προς το κέντρο της Αμάλθειας αριστερά. Καλίν από πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Η νέα αγκαλιά στην πόλη του Αγίου Νικολάου.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
2: Εννέα λεπτά μετά από τις 9, δεύτερο μέρος, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα. Σήμερα Τετάρτη, 23 του μήνα Σεπτέμβρη, στο Πάμε Αέρα. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα μαζί για 2 ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα, στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλώς ορίσατε στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 στο Λασκόρικο Ραδιόφωνο και τη μοναδική τοπική 2ωρη ενημερωτική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 23 στην καρδιά της εβδομάδας και εμείς είμαστε εδώ. Και όταν σκεφτόμαστε για το μεσημεριανό μας φαγητό, τότε έρχεται πρώτη εικόνα ο Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάμε να πάρουμε το κρέας μας ή την πρόταση την έτοιμη που έχει ο Νερατζούλης σε λιμόνο ψήσιμο για να φάει καλά η φαμίλια, η οικογένεια. Γιατί με τον Νερατζούλη μας σίγουροι για την ποιότητα σε ό,τι κρέας και αν επιλέξουμε να προμηθευτούμε από κοτόπουλο, κουνέλι, κατσικάκι, αρνάκι, χοιρινό, μοσχάρι, ό,τι και αν θέλουμε το έχει ο Νερατζούλης και ειδικές σκοπές και κρέατα ορίμασης και προϊόντα από φάρμες ανά την Ελλάδα που συνεργάζονται αποκλειστικά με τον Κώστα Νερατζούλη γιατί έχουν επιλογή για το παιδιτικό κοινό του Αγίου Νικολάου και τις ευρύτερες περιοχές. Ενώ η εξυπηρέτηση για τους επαγγελματίες είναι απόλυτη. Με νέο εξοπλισμό και νέα εργαλεία, ο Νερατζούλης έχει γίνει πλέον ο πολύτιμος συνεργάτης των καταστημάτων εστίασης και αν έχεις κατάσταση με εστίαση και δεν έχεις δοκιμάσει να πάρεις κρέατα από τον Νερατζούλη, χάνεις. Πραγματικά, σε εξυπηρέτηση, ποιότητα και οικονομία. Νερατζούλης, Κώστας. Πάλι λόγω 13, θα ανοιχνώ για το μουσείο αριστερά και αν δεν βρεις πάρκινγκ εκεί μπροστά, παρκάρεις το πάρκινγκ πιο πάνω δεξιά, λες Νερατζούλης και παρκάρεις δωρεάν. Και αυτό είναι μία από τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρεοπωλείο του Κώστα Νερατζούλη, του κρεοπόλη της πόλης.

0: 12 μετά από τις 9 και πάμε τώρα στον αέρα μας να καλωσορίσουμε στη ροή της σημερινής εκπομπής τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, τον Λευτέρη Αυγιανάκη, για να μιλήσουμε μαζί του για θέματα που έχουν να κάνουν και με τη δική μας τη μεριά, την γενικότερα την περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Κύριε Αυγιανάκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία την πρωινή.
0: Η πρόσκληση για κουβέντα, κύριε Βιανάκη, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είστε ένας από τους πιο δραστήριους βουλευτές του νομού Ηρακλείου, που όμως δεν ασχολείστε μόνο με θέματα που αφορούν αυστηρά την περιοχή από την οποία εκλέγεστε, τον νομό Ηρακλείου, αλλά γενικότερα θέματα που αγγίζουν ολόκληρο τον νησί, ολόκληρη την Κρήτη. Θέματα ανάπτυξη, θέματα οικονομία.

0: προσπάθειες από όλους και από όλες μας.
1: Αυτή η πρωτοβουλία για να μην έχει ξεκινήσει από το Σύλλογο Ηλιαχτίδα. Ένα σύλλογο με μεγάλη προσφορά, μεγάλη συμμετοχή, ενεργότητα συμμετοχή σε πρωτοβουλία στήριξης οικογενειών. Να θυμίσω ότι διατηρούν ξενώνα στο Ηράκλειο, στον περιβάλλον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με πολύ σεβασμό και με πολύ διακριτικότητα σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους αυτή την ασθένεια. Αντίστοιχη δραστηριότητα έχει ξεκινήσει και στο Ρέθινο και νομίζω και στο Λατσίθι. Ωστόσο, αυτή τους η πρόθεση να βοηθήσουν και να στηρίξουν με κάθε τρόπο την επέκταση της παιδοκολογικής κλινικής, φυσικά δεν θα μπορούσε να προχωρήσει αν υπήρχε και υπάρχει η συμμετοχή, η συμφωνή γνώμη, αλλά και η κατευθύνση και το πλαίσιο της διοίκησης του νοσοκομείου, της τεχνικής υπηρεσίας και όλων των εμπλεκομένων. Άρα, με βήματα πολύ πολύ προσεκτικά, μα πολύ προσεκτικά, και με χρήματα ιδιωτών που έχουν τη δυνατότητα, τη διάθεση να στηρίξουν μέσω της Ηλιαχτίδας αυτό το εγχείρημα, έχουμε βάλει στις ράγες όλη αυτή την προσπάθεια, έχουμε περιγράψει βήμα-βήμα και έχουμε συμφωνήσει. Εγώ με διπλή ιδιότητα, από τη μια ως μέλος της Ηλιαχτίδας χρόνια τώρα, από την ίδρυση της.
0: Χρόνια, ναι.
1: Αφενός αφετέρου και ως ενεργός βουλευτής που τυχαίνει να παρακολουθώ από πολύ κοντά τη δουλειά που έχει παράξει αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έτσι, πιο συνδετικός κρίκος αυτόν, αλλά και με την διάθεση να συνδράμω σε κάθε σημείο που θα νιώσουμε ότι υπάρχει παραμικρή δυσκολία ή παραμικρό ζήτημα, και αναφέρομαι σε όλες τις πλευρές χώρες. Καμία διάκριση, γιατί ένα τέτοιο έργο θέλει πολύ προσοχή, θέλει πολύ σεβασμό στους κανόνες, στο πλαίσιο λειτουργίας και το οργανόγραμμα του νοσοκομείου, θέλει απαραίτητα τη συνεχής εγκρίσης και φυσικά την υψηλή εποπτεία του νοσοκομείου και την ακολουθία όλων των προβλέψεων και των κανονισμών που έχει εκ των πραγμάτων θεσπίσει το ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Άρα, με πολύ σεβασμό, προχωράμε βήμα-βήμα για να παραλάβουμε το επόμενο διάστημα την ολοκληρωμένη μελέτη που εξελίσσεται με την ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας, και έχουμε περιγράψει με τη διοίκηση τα επόμενα βήματα τη διοίκηση του νοσοκομείου και της Ηλιαχτίδας. Είμαι χαρούμενος που αυτή η ιστορία φαίνεται ότι αποκτά πλέον έτσι ένα βάρος και μια σιγουριά, αλλά ωστόσο βήμα-βήμα, γιατί συζητάμε για μια προσπάθεια που θέλει συνέπεια, θέλει διακριτικότητα, και θα κάνει με παιδιά, θα κάνει με γονείς ταλαιπωρημένους. Και έχει να κάνει και με ένα έργο το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναστατώσει τη λειτουργία της υπάρχουσας κλινικής.
0: Ασφαλώς, πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Και θέλω να συγχαρώ, και επιτρέψτε μου να την απονομαστε.
0: Παρακαλώ,
1: Συγχαρώ και την πρόεδρο της Ηλιαχτίδας, κυρία Στρατού, με όλη τη διοίκηση και τα μέλη, και τον διοικητή και υποδιοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλιαδάκη, τον κύριο Χτενιαδάκη, αλλά και τον κύριο Τσατσάκη, ο οποίος είναι ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας, που έχει σημαίνοντα ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια, και το νέο διευθυντή της παιδοογκολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
0: Σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι ασφαλώς κάνουν και αυτοί από την πλευρά τους ό,τι μπορούν καλύτερο. Κύριε Βιγνάκη, τώρα να πάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινή μας ταλαιπωρία, ότι έχει να κάνει με την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα. Εμείς εδώ στον Άγιο Νικόλα το βιώνουμε πραγματικά πάρα πολύ έτσι, στην καθημερινότητά μας, γιατί είναι σε πλήρη εξέλιξη ο ΒΑΚ, το κομμάτι το Νέα Πόλη Άγιος Νικόλαος. Έχει αναστατώσει γενικότερα την επικοινωνία, την κίνηση των πάντων εδώ πέρα, αλλά με το πλαίσιο και την ανάγκη της υπομονής για την δημιουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί αυτή η ταλαιπωρία. Κάνατε μία πρόταση για μία διπλή σύραγγα στο κακό όρος, λίγο πριν την εισόδου του Ηρακλείου, όπως λέμε το παλιό κταίο για το Ηράκλειο, στον Υπουργό τον Αντίστοιχο, ο οποίος μάλιστα έχει ανακοινώσει ότι αυτό το έργο θα γίνει το επόμενο διάστημα, και φαίνεται ότι ξυπνάει λίγο και η διαδικασία της κουβέντας ξανά υπό πολύ σοβαρής κατάστασης και σημασίας του νότιου οδικού άξονα, ένα κομμάτι το οποίο πολλές φορές το έχετε θίξει, αν δεν είστε από τους προτεργάτες του.
1: Να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, η ερώτηση, η οποία κατέθεσα και συζητήθηκε στη Βουλή την Παρασκευή το πρωί, παρουσία του κύριου Δήμα, αφορούσε δύο θέματα. Το ένα έχει να κάνει με το ΒΟΑΚ, με την εξέλιξη των έργων, αλλά και με τις καθυστερήσεις που έχουν

0: εξεμφανιστεί τα προβλήματα ή ταλαιπωρίες. Και είχα καταθέσει ερωτήματα ως προς τη δυνατότητα παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εργοταξίων, ένα. Ως προς τις καθυστερήσεις, τα προβλήματα που έχουν συμβεί και κατά πόσο αυτές τα έργα, για παράδειγμα, οδικής ασφάλειας αφενός και αφετέρου, οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει η ανάδοχος εταιρεία για τον οδικό άξονα, ειδικά για το ΒΟΑΚ, ειδικά από το σημείο Ηράκλειο μέχρι και Γούβες Γούρνας, που έχει στενεύσει πολύ η λειτουργία.
1: Η μία λωρίδα ανακυκλοφορία.
0: Έχει μειωθεί ακριβώς. Έχει μειωθεί κατά μία λωρίδα η κάθε πλευρά. Οπότε σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλος φόρτος. Και βέβαια ένα από τα θέματα που πήρε ρώτησε ήταν και το θέμα της μελέτης που είχε παλιότερα δει το φως της δημοσιότητας, της προτινόμενης μάλλον λύσης, στο κακό όρος, για διπλή σύραγγα και που βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Και το δεύτερο ερώτημα ήταν αφορούσε τον ΟΑΚ. Πάμε λοιπόν στο πρώτο, να δούμε πολύ γρήγορα τι ακριβώς είχε συμβεί. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι, θα το πω για πρώτη φορά, ότι είμαι πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που αυτό το έργο, ο Βόρειος Οδικός Άξονας, που εγώ ήμουν μικρός και θυμόμουν ως αίτημα, αλλά τώρα το βλέπω να υλοποιείται από την κυβέρνηση αυτή που στήριξα και στηρίζω, και από με την προσωπική παρουσία, παρακολούθηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Το έργο αυτό λοιπόν εξελίσσεται μετά από 30 με 40 χρόνια ετοιμάτων της τοπικής κριτικής κοινωνίας. Άρα είμαστε ικανοποιημένοι που, δόξα τω Θεώ, δεν ήρθε μια κυβέρνηση να μας πουλήσει πάλι υπόσχεση, ήρθε μια κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτό που υποσχέθηκε στους πολίτες της Κρήτης. Το έργο εξελίσσεται ταχύτατα. Έχουμε τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες, κατασκευασίες εταιρείες, Τέρνα, Άκτορα και Μέτκα, να έχουν εγκατασταθεί πλέον στην Κρήτη και να τρέχουν το έργο αυτό με ένα μείγμα χρηματοδοτικό που έχει το καθένα την ιδιαιτερότητά του. Ειδικά το κομμάτι με άπολια Γιονικόλαο, μέχρι και μάλια είναι από τον Νικόλα, που είναι έργος ΔΙΤ, τα πράγματα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από κάθε άλλο έργο τάξη. Όλη αυτή η ιστορία εμένα με χαροποιεί και με κάνει περήφανο και δεν θέλω σε καμία περίπτωση αυτή η κουβέντα που ακολούθησε στη Βουλή, αυτή η κουβέντα που θα κάνουμε, να μειώσει τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητα αυτής της σοβαρότητας εξέλιξης του έργου αυτού και της ικανοποίησής μας για ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα με πολύ κόπο. Βεβαίως να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί δημόσια διότι του Πρωθυπουργού μας ότι δεν συζητάμε ΒΟΑΚ από Άγιο Νικόλαο μέχρι Χανιά, αλλά από Σιτία μέχρι και Καστέλη Κισάμου.
1: Έτσι.
0: Και κάπου εκεί λοιπόν εξελίσσεται και το μελετητικό κομμάτι σε αυτά τα δύο έξτρα τμήματα. Όμως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα και κάπου εκεί λοιπόν ήρθε η δικιά μου η πρωτοβουλία για να συζητήσουμε και να μας απαντήσει ο Υπουργός, ο αρμόδιος, ο κ. Δήμας, για τα θέματα αυτά. Δεν ικανοποιήθηκαν ως προς το ότι δεν μπορεί να προσθεθεί, να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας, ή πολύ απλά μια δικαιολογία η οποία για μικρή δεν με ικανοποιήσει καθόλου, διότι θα προκαλέσουμε περισσότερο ανστάτωση στην κυκλοφορία. Μα τα έργα δεν γίνονται στο ανοιχτό μέρος του δρόμου, δηλαδή στη λωρίδα την ενεργή, γίνονται στη μη ενεργή λωρίδα. Άρα, αν παρατηρήσει το ωράριο, το πολύ πολύ να έχουμε γρηγορότερη, που αυτό επιθυμούμε δηλαδή και επιδιώκουμε, γρηγορότερη εξέλιξη του έργου. Άρα, νωρίτερα θα απελευθερωθεί τη δεύτερη λωρίδα, άρα θα έχουμε καλύτερη και πιο άνετη διέλευση των οχημάτων. Το δεύτερο, επίσης, που είπαμε ότι ξέρεις, υπάρχει πρόβλημα με την ενημέρωση. Δεν γνωρίζουν οι πολίτες, οι χρήστες, είτε είναι ντόπιοι, εμείς δηλαδή, είτε είναι επισκέπτες, επαγγελματίες ή μη. Δεν γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο προβλήματα, πότε θα κλείσει ο δρόμος, αν θα έχει καθυστέρηση, αν γίνεται κάποιο έργο και εκ των πρώτων θα υπάρχει μια παρακόλληση, ιονίες κλπ. Αυτό λοιπόν είπαμε, του πρότεινα, που δεν ήταν δικιά μου πρόταση, ήταν πρόταση του τεχνικού επιμελητηρίου, να τρέξει την εφαρμογή μιας πλατφόρμας, η οποία σε πραγματικό χρόνο θα ενημερώνει η κατασκευάστρια εταιρεία ότι τώρα θα έχουμε αυτό ή αύριο θα έχουμε τούτο. Άρα η πλατφόρμα αυτή που θα είναι συνδεδεμένη και με την τροχέα και με την περιφέρεια και με τους δήμους, αλλά και με τους συλλόγους των επαγγελματιών, οδηγών, ταξί, λεωφορείων, βαν και με τους ξενοδόχους και γενικότερα να υπάρχει τότε πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη, θα μπορεί να ενημερώνεται και να ταλαιπωρείται δηλαδή πολύ λιγότερο, έτσι ώστε να μην έχουν προβλήματα με πτήσεις, ούτε με ραντεβού ή με συναντήσεις που δεν τηρήθηκαν τα χρόνια γράμματα, Γιατί να σας πω και κάτι, είναι άδικο από το Θεό. Κάποιοι άνθρωποι από την άλλη μεριά του κόσμου αγοράζουν μερικές μέρες ξεκούρασης, έρχονται στον τόπο μας, τους ευχαριστούμε και εμείς απέναντί
1: σας έχουμε ρεμίσει,
0: έχουμε μια ήρεμη παραμονή και μια ήρεμη μετάβαση από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο ή από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο και έχουμε περιπτώσεις που έχουν χαθεί πτήσεις αυτών των ανθρώπων. Πόσο άδικο είναι, επειδή κάποιος δεν είχε ενημερώσει σωστά και έγκαιρα ότι για 3 ώρες, για 4 ώρες, για 1 ώρα θα συμβεί αυτό και θα έχουμε καθυστέρηση το ένα ή το άλλο.
1: Πάντως, ό,τι αφορά το έργο που γίνεται εδώ πέρα στην δική μας περιοχή, κύριε Βιαννάκη, υπάρχει μια πολύ καλή ενημέρωση από την εταιρεία. Έχουμε τουλάχιστον 2 με 3 μέρες νωρίτερα την οποιαδήποτε εξέλιξη, τόσο τοπικά μέσα. Οπότε ο κόσμος νομίζω ότι ενημερώνεται πάρα πολύ καλά. Αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι του εδώ του έργου του που είναι στον Άγιο Νικολάο. Παίξουμε μεταξύ Άγιο Νικολάου και Νέα.
0: Το εξή. Στα μέσα ενημέρωση λοιπόν τα τοπικά, όντως ενημερώνονται κάποιοι. Ίσως οι κάτοικοι. Αλήθεια, μια πλατφόρμα που θα μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση. Ανά πάσα στιγμή, είτε είναι κάτοικος, είτε είναι επισκέπτης. Δεν θα εξυπηρετούσε πολύ περισσότερο. Εγώ θα πρέπει να
1: είμαι
0: στρατηγός στο ραδιόφωνο και αν τύχει να ακούσω την είδηση, και αν δεν τύχει, ή να μπω σε κάποιο site του Λασιθίου για να ενημερωθώ. Γιατί να μην υπάρχει αυτή η ενημέρωση σε real time, δηλαδή πραγματικό χρόνο.
1: Αλλά στο πρίσκιο φως δεν βλάπτει, όπως λέμε.
0: Αξιοποιώντας την τεχνολογία που πλέον όλοι έχουμε τη δυνατότητα, ενώ σχεδόν όλοι είμαστε χρήστες κινητών, άρα μπορούμε να πάσα τη στιγμή να ενημερωθούμε. Αυτό τέλος πάντων δεν το δέχτηκε. Θεώρησε ότι μέχρι σήμερα το μοντέλο που εφαρμόζεται είναι αποτελεσματικό. Αυτό που μας ανακοίνωσε και ήταν το ευχάριστο της συζήτησης του πρώτου μέρους, για το ΒΟΑΚ δηλαδή, ήταν το θέμα της διπλής σύραγγας στο ύψος του κακού όρους. Από μόνο ότι η ονομασία κακού όρους τα λέει όλα. Είναι ένα σημείο πολύ δύσκολο. Είναι πολύ κοντά στο Ηράκλειο, με πάρα πολλά ατυχήματα, με πολλές στροφές και με ανάποδες κλίσεις. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε τελικά από τους υπηρεσιακούς και ανακοινώθηκε λοιπόν ότι προβλέπεται η κατασκευή διπλής σύραγγας ώστε να υπάρχει εκτόνωση της κυκλοφορίας και ασφαλή διέλευση όλων των οχημάτων χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα και απαλήφοντας στην ουσία πιθανότητες κινδύνων
1: και ατυχημάτων και
0: ανατροπής αυτοκινήτων. Αυτά είναι τα περί του ΒΑΚ. Χαιρόμαστε λοιπόν από τη μια για την εξέλιξη της διπλής σύραγγας του κακού όρους. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την εξέλιξη των υπολείπων. Ζήτησα εγγράφος από την κατασκευάστρια εταιρεία των Άκτορα, που είναι βασικός τέλεχος της χειροπραξίας που έχει αναλάβει το κομμάτι που αφορά το Ηράκλειο μέχρι και τις Γούρνες και που εκεί συναντούνται τα μεγάλα προβλήματα, να προγραμματίσουμε μια συνάντηση ώστε να κάνουμε μια συζήτηση από κοντά. Είδομαι. Το δεύτερο αφορούσε τον ΟΑΚ. Και εδώ λοιπόν δεν είναι κάποιο δεύτερο έργο, είναι εξίσου σημαντικό για την ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού, αλλά και για τη λειτουργία του αεροδρομίου, η σύνδεση του αεροδρομίου με τον νότο της Πάξου. Είναι άλλωστε το οποίο επέμεινα αρκετές φορές στις συμβατικές υποχρεώσεις του αεροδρομίου. Να συνδεθεί δηλαδή το αεροδρόμιο με την Νότια Κρήτη. Αυτή τη στιγμή σύνδεση δεν υπάρχει. Τι υπάρχει μέχρι σήμερα? Υπάρχει μία μελέτη από το Καστέλι της Μεσαράς μέχρι τους Τόλους και από τους Τόλους μέχρι τα Πρετόρια. Δύο μελέτες για την ακρίβεια, οι οποίες σώθηκαν στο παραένα από την απένταξη του έργου αυτού, από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου. Το σώσαμε κυριολεκτικά στο παραπέντε, εξελίσσονται οι μελέτες και τι ζητήσαμε και τι ζητάμε, να υπάρξει χρηματοδότηση για την μελέτη από Πρετόρια μέχρι Κόμβο Αρκαδοχωρίου, δηλαδή το νέο διεθνές αεροδρόμιο, και από το Κόμβο να κατέβει στη Βιάνο για να συνδεθεί η Βιάνο και το νότιο Λασίδι, δηλαδή η Ράπετρα. Με αυτές τις κινήσεις θα υπάρχει η σύνδεση τόσο του νότιου Λασιθίου, εξυπηρέτηση του νότιου Λασιθίου, της νότιας Κρήτης, αλλά και του νότιου Ρεθύμνου, που εκ των πραγμάτων, από το να κάνει ο κάτοικος ή ο επισκέπτης Αγίας Γαλήνης ή του Πλακιά ολόκληρη τη διαδρομή μέσω Ρεθύμνου για να βρεθεί στο βόρειο του Πάξου και μετά να ξανακατέβει από τον κόμβο Καστελίου προς τα κάτω για να βρεθεί το αεροδρόμιο, θα ήταν πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα και φυσικά πολύ πιο οικονομικά να κάνει την αντίστοιχη διαδρομή από το νότιο άξονα και να βρεθεί δηλαδή στο αεροδρόμιο από τα νότια και όχι από πάνω προς τα κάτω. Εκεί εισπράξε μια απάντηση ότι αναζητείται χρηματοδότηση. Δεν είναι ικανοποιητικόταν αυτή η αναζήτηση χρηματοδότηση. Δεν συζητάμε για μια χρηματοδότηση ενός πέραγου ποσού. Δεν γνωρίζουμε πόσο μπορεί να είναι, γιατί είναι τυφλό το σύστημα. Δεν έχει απολύτως τα στοιχειώδη. Άρα ποια χρηματοδότηση αναζητούμε? Και όποτε χρηματοδότηση αναζητούμε τόσο καιρό, τόσους μήνες, τόσο ένα διάστημα τώρα, ένα μισό χρόνο που το τρέχουμε αυτό το θέμα. Άρα σημαντικό είναι να καταλάβει ο κύριος Δήμας κάτι που συζήτησα με τον Πρωθυπουργό και έχει απόλυτη κατανόηση σε μια συνάντηση που είχαμε στα μέσα του Ιούνιου. Mm-hmm. Ότι ο νότιος οδικός άξονας δεν είναι δεύτερη σημασία έργο. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Ασφαλώς.
0: Σημαντικό έργο, το οποίο πρέπει να τρέξει παράλληλα με το βόρειο οδικό άξονα και με το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Έτσι, η Κρήτη πραγματικά θα αποκτήσει το βηματισμό σε επίπεδο υποδομών και της υπόλοιπης Ελλάδος. Διότι να σημειωθεί εδώ ότι ο ΒΟΑΚ ήταν το τελευταίο οδικό αναπτυξιακό έργο στη χώρα μας που δεν είχε υλοποιηθεί. Ενώ πέρασαν κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, και μάλιστα κυβερνήσεις με αποχρώσεις κομματικές που η Κρήτη είχε συνδεθεί, είχε ταυτιστεί και δεν μπόρεσε να απολαύσει ένα τόσο σημαντικό έργο. Δηλαδή αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν περίοδοι ΠΑΣΟΚ που η Κρήτη ως γνωστόν ήταν το λεγόμενο πράσινο νησί, mm-hmm, mm-hmm. που η Κρήτη ως γνωστόν τροφοδοτούσε με υψηλότερα ποσοστά τις τότε κυβερνήσεις του Ανδρέου Πανδρέου και πάει λέγοντας, και όμως τελικά η Κρήτη δεν απόλαυσε ένα τόσο σύγχρονο οδικό έργο απέναντι σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν σύγχρονες οδούς που έχουν πλέον μικρύνει τις αποστάσεις και έχουν δώσει μια άλλη ανάπτυξη στις περιφέρειες όπου τελικά καταλήγουν. Έτσι. Από την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία.
1: Γενικότερα η Κρήτη δεν είχε εισπράξει όλα όσα δικαιούταν να εισπράξει.
0: Και χαιρόμαστε λοιπόν που αυτή η κυβέρνηση με αυτόν τον Πρωθυπουργό σε αυτό έβαλε ένα τέλος, ένα φραγμό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που επαναλαμβάνω που οι Κρήτες απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή τις εργασίες ενός τόσο σημαντικού έργου. Και να πω κάτι. Ξέρουμε η ταλαιπωρία θα είναι προσωρινή. Το έργο θα είναι μόνιμο. Γι' αυτό λοιπόν η όποια προσπάθεια γίνεται από μέρους μου και από μέρους άλλων συνεργατών και άλλων συναδέλφων και δεν έχει καμία πρόθεση αρνητική, σα ίσα μάλιστα. Και αυτό είναι και απάντηση σε κάποιους τετρεχείς που είπαν ότι ο Αβγενάκης κάνει τον Αντάρτικο. Ποιο Αντάρτικο? Ο Αβγενάκης ως πολίτης, ως χρήστης, αλλά και ως ενεργότατος κυβερνητικός βουλευτής προσπαθεί να αντιμετωπίσει ζητήματα και να λύσει προβλήματα ως προέκταση της ίδιας κοινωνίας. Και αντιστρόφως και ως μέλος της συνολικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, άρα της κυβερνώσας παράταξης, να αντιμετωπίσει ζητήματα που θα βοηθήσει το ίδιο το έργο του συγκεκριμένου υπουργού.
1: Σωστά.
0: Και έχοντας διατελέσει και ο ίδιος σε προηγούμενο χρόνο υπουργός, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να θες να βρεις λύση και να βρεις λύση, ή να θες να αποφύγεις μια λύση και ένα πονοκέφαλο και να επικαλείσαι διάφορες δικαιολογίες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η προσπάθεια θα συνεχιστεί από μέρους μου, πάντα σε συνόηση με τους τοπικούς φορείς, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Κύριε Βενάκη, κλείνοντας και ένα σύντομο σχόλιο, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Βλέπετε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή σενάριο συνεργασιών, και αν αυτό προκύψει, πού κινείται το κόμμα και η σκέψη και η λογική του Λευτέρη Βενάκη?
0: Ακούστε λίγο. Θα ζητήσω από τους ακρότες και από εσάς να σκεφτείτε πώς ήταν το κλίμα το πολιτικό 6 μήνες πριν, πώς είναι 6 μήνες μετά, σήμερα δηλαδή, μετά τη ΔΕΘ, και πώς μπορεί να είναι 6 μήνες αργότερα και 7 μήνες περίπου από ότι γίνουν εκλογές. Το κλίμα αλλάζει διαρκώς και η αίσθησή μου ότι αλλάζει ενισχύοντας όλο και περισσότερο την πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη, τη Νέα Δημοκρατία, και φυσικά εμπιστευόμενη τον Πρωθυπουργό μας, τον κ. Μητσοτάκη. Και το λέω αυτό διότι το αντιλαμβάνομαστε όλοι, στην ίδια κοινωνία ζούμε, στους ίδιους δρόμους περπατάμε, με τους ίδιους ανθρώπους ή με τα ίδια μέλη, ενεργά μέλη της κοινωνίας που συναστρεφόμαστε, έχουμε σε επαφή, συζητούμε. Το δίλημα για σταθερότητα ή μη, νομίζω ότι έχει κυρίαρχο συζητήσει των περισσότερων πολιτών, αφενός, και αφετέρου η ικανότητα, η αποτελεσματικότητα, αλλά και η σταθερότητα στην πορεία της οικονομίας μας, γενικότερα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, νομίζω ότι δεν έχουν σύγκριση. Γι' αυτό το λόγο και όσο περπατάμε, και όσο ακούμε, και όσο βλέπουμε, και όσο συγκρίνουμε, που και αυτό είναι στη δικιά του θέση, η δικιά του αξία σε αυτή τη συζήτηση, τα πράγματα δείχνουν να ενισχύουν τη Νέα Δημοκρατία και την προσπάθεια που καταβάλει τόσο ο ίδιος ο αρχηγός, όσο φυσικά και οι υπόλοιποι εμείς τα στελέχη. Είμαι αισιόδοξο σχετικά με την τελική έκβαση των εκλογών. Όμως υπάρχουν ζητήματα, όπως για παράδειγμα το πιθανολογούμενο, το συζητούμενο κόμμα του κ. Σαμαρά, που ομολογούμε ότι θα προκαλέσει μία αναστάτωση, ένα πρόβλημα, ένα προβληματισμό, που σίγουρα μας απασχολεί. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα που εκ των πραγμάτων θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση του επόμενου διάστημα, όπως η ακρίβεια, το κόστος των καυσίμων, ζητήματα δηλαδή που καλούμαστε να διαχειριστούμε όχι μόνο ως χώρα, αλλά και ως Ευρώπη. Άρα, με απόλυτη έτσι, ηρεμία, στοχοπροσήλωση, αλλά και με πίστη στις δυνάμεις που πραγματικά η ελληνική οικονομία έχει, είναι βέβαιος πως θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ζητήματα που ανέφερα λίγο πριν, και η έκταση των εκλογών θα βρει τη Νέα Δημοκρατία, και το πιστεύω βαθύτατα, αυτοδύναμη, από την σιωπηλή δύναμη ψηφοφόρων που, όπως και στις εκλογές του 2023, ενώ δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία τότε κινούνταν, να θυμάστε, στο 35-36, τελικά βρέθηκε στο 41% όταν άνοιξαν οι κάλπες. Γιατί ένα σιωπηλό κύμα πολιτών πήγε στην κάλπη και ψήφισε αυτό που έκρινε σωστότερο. Κάτι αντίστοιχο, η δικιά μου εκτίμηση, δεν θα συμβεί και τώρα. Όπως είναι έχει όμως το πράγμα, αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, με ηρεμία, στοχοπροσήλωση και απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό μας, κινούμαστε και είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα μας δικαιώσει.
1: Κύριε Βενάκη, θα έχουμε καιρό μέχρι τότε να τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς και να δούμε πώς καταγράφεται η εικόνα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε μια καλή και δημιουργική ημέρα. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Αυτά λοιπόν, ότι κοντά τον Ελευθέρω Βιαννάκη, βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, από τους βουλευτές εκείνους οι οποίοι με τις ερωτήσεις και τις προτάσεις τους έχουν να κάνουν και με θέματα που αφορούν και την ανατολική μεριά του νησιού μας. Ρεμπεβουάκ, ΝΟΑΚ και άλλα. Είμαστε εδώ και πάμε τώρα να περάσουμε ευχάριστη τη σημερινή μας ημέρα, να συναντήσουμε φίλους και γνωστούς συνεργάτες στο Πιάτσα Καφέ στην Πλατεία του Νικολάου. Εκεί είναι το στέκει όλη τη πόλη. Εκεί είναι η καρδιά τη πόλη, εκεί είναι η ζωή του Νικολάου. Όλοι περνάμε κάποια στιγμή τη μέρα από εκεί. Πιάτσα Καφέ, ενώ αν θέλουμε να πάρουμε και λίγο αέρα θαλασσινό, μπάγεμα στο λιμάνι του Νικολάου. Ενώ το καλοκαίρι στο νησί το βιώνουμε στο απόλυτό του στο Αμμούδι. Ένας χώρος που είναι ιδανικός για να βιώσουμε καλοκαίρι στο νησί, δηλαδή καλοκαίρι στον Αγίου Νικολάου. Και ευτυχώς έχουμε τα τρία αυτά μαγαζιά που είναι τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου: Αμμούδι, Μπάγεμαρ και Πιάτσα. Τρία μαγαζιά που μας κάνουν να μην θέλουμε να ασχολήσουμε από τον Αγίου Νικολάου, γιατί εδώ περνάμε μόνο καλά και έχουν μεγάλη ευθύνη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα συγκεκριμένα μαγαζιά, το προσωπικό, στους ιδιοκτήτες, γενικότερα την οικογένεια του Πιάτσα Μπάγεμαρ Αμμούδι. Εδώ ζούμε στον Αγίο Νικόλαο, καλοκαίρι στο νησί, Πιάτσα, Αμμούδι και Μπαγιαμάρα.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
3: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
3: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
3: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
3: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή.gr. πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: τύπος είναι αρχιλαμόγιο. Είναι σου λέω κάτσε καλά. Παραμιλάει ο κόσμος μας.
1: Τελευταίο ημίωρο σήμερα είμαστε ραδιοφωνική επικοινωνία. Είμαστε 15 πριν από τις 10. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Μάρθα Βρετζίλα. Ποιος είναι αυτός ο Γιώργος?
2: Παραμιλάτε όλοι μαζί του γιατί.
1: Εμείς ξέρουμε ποιο είναι το μαγαζί και το οποίο θα φάμε καλά μεσημέρι και βράδυ και είναι στη Λίμνη, στα Βέρα Χριστίνης. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Μικρή και μεγάλη, από τότε μέχρι Κυριακή. Μεσημέρι και βράδυ, τα Βέρα Χριστίνης. Κρυφή γαστρονομία στα καλύτερα τη. Προς ζωντανικό. Με ρωτώ το αποκεντρωτικού μα φίλου και η επιλογή είναι μία για φαγητό. Έστω να γίνει κόλλα, πάμε Λίμνες, πάμε Ταβέρνα Χριστίνες και εκεί όλοι περνάμε καλά.
0: Ποιος είναι αυτός ο Γιώργος και νιώθω στο στομάχι ένα κενό.
1: Λίγες εβδομάδες νωρίτερα θυμηθήκαμε ότι πριν από 3 χρόνια έγινε η δολοφονία του δικού μας του Αντώνη.
0: Τύπος είναι μούτρο ελεϊνό.
1: Όταν ο Αντώνης πήγε να ανέβει στο πλοίο στον Πειραιά, κατέβηκε, ξανέβηκε και κάποια χέρια δολοφονικά τον έσπασαν την μπουκα πόρτα του πλοίου με αποτέλεσμα να χάσει ζωή του εκεί στα απόνερα του λιμανιού του Πειραιά. Από την πρώτη στιγμή ο δικηγόρος του Λόγους Λαστείου στο δικηγόρο της οικογένειας του Αντώνη. Έχουμε τώρα την κυρία Σοφία Τζαγαράκη, την πρόεδρο του δικηγόρου του Λόγου του Νομού Λαστείου, για να μας πει τι νεότερα έχουμε και ποια είναι η εξέλιξη. Τζαγαράκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα. Είμαστε καλά, δεν θα πούμε ακόμη καλό χειμώνα, αλλά
1: νωρίς.
3: Καλή πορεία προς την αλλαγή εποχής.
1: Σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Αλήθεια τώρα, κυρία Ζαγαράκη, διαπιστώνουμε ότι 3 χρόνια έχουν περάσει και επί της ουσίας δεν έχει κλείσει ο φάκελος της δολοφονίας του Αντώνη. Πού βρισκόμαστε και σε τι σημείο είμαστε?
3: Ο φάκελος δεν έχει κλείσει, εννοείται προφανώς ότι δεν έχουν τελέσει ειδικοί έχουν κρυθεί, έχουν καταδικαστεί οι δύο, ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος, και είχαμε κάνει αίθηση από πλευράς μας, από πλευράς του Αντώνη, οι υπερασπιστές της κατηγορίας, προς αυτές τις κατηγορίες, και η αίθηση έχει προσδιοριστεί στο Βικτόρκο το εφετείο του Πειραιά για τον Απρίλιο του 27, 16 το Απρίλιο. Και είμαστε στην αναμονή του να συζητηθεί η αίθεση για τους δύο οι οποίοι είχαν αθωωθεί. Βέβαια έχουν ασκήσει από πλευρά τους αίθεση και οι καταδικαστέντες. Τον Οκτώβρη, μετά από αναβολές, έχει οριστεί το ναυτοδικείο, είναι η συζήτηση για τον Σαρκάδα, τον λιμενικό, τον αξιωματικό του λιμενικού. Και φυσικά θα πάμε στην Αθήνα να παρασταθούμε, όπως και τις προηγούμενες φορές που δυστυχώς χωρίς να μας ενημερώσουν από την πλευρά της υπεράσπισης του Ζαρκάδα οι συνηγοροί του ζητούσαν αναβολή για λόγους υγείας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά το δικαστήριο δεν θα είναι τόσο ελαστικό και δεν θα χορηγήσει σε αυτήν την περίπτωση, γιατί πάντα είχε το δικαίωμα, το οποίο δεν έκανε χρήση του για τους λόγους, να παρασταθεί με τον πληρωτικό δικηγόρο του. Πλήρη εξουσιότητα που θα του έδινε.
1: Τώρα περιμένουμε
3: περιμένουμε τα δύο αυτά δικαστήρια. Το ναυτοδικείο σε πρώτο βαθμό και το εφετείο, το μεικτό αρκό, το εφετείο του Πειραιά, το οποίο θα είναι το 27 τον Απρίλιο.
1: Όλη αυτή η διαδικασία πάντως που έχει ακολουθεί, θεωρείτε ότι γίνεται με κάποιο τρόπο για να ελαφρυνθεί κάπως η θέση τόσο της εταιρείας όσο και των ανθρώπων που έχουν καταδειχθεί ότι είναι υπεύθυνοι για το χαμό του Αντώνη, κυρία Ζαγαράκη?
3: Όσον αφορά την έφεση, γνωρίζουμε ότι δυστυχώς τα μεγάλα δικαστήρια Αθηνών, Πειραιά, εδώ και σε εμάς ακόμη, προσδιορίζονται με μεγάλη καθυστέρηση. Ο προσδιορισμός δηλαδή που έγινε, δεν θα έλεγα ότι αποσκοπήσε το 27, αποσκοπήσε κάποια θετική αντιμετώπιση των καταδικαστέντων. Αντιθέτως, διαπίστωσα προσφάτως, όταν είχα ανέβει τον Αύγουστο και πέρασα να δω τι γίνεται και τους προσδιορισμούς, ότι ο ύπαρχος που έκανε τις αναστολής για να τις ποινείς του έχει απορριφθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Όσον αφορά την πλευρά των αυτοδικείων, εξαντλούν τα δικαιώματα που έχουν, που δίνει ο νόμος, για να πιστεύω ότι έχουν εξαντλήσει, ότι δεν θα προκύψει κάποιο άλλο, γιατί ήδη είναι η δεύτερη αναβολή. Δεν θα δοθεί τρίτη. Εκτός αν τρέξει κάποιος άλλος λόγος έξω από το πρόσωπο εκείνο ή από πλευρά δικής μας που για την ώρα δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο, ή κάποιος άλλος λόγος που δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε και θα αφορά πιθανότατα τη διαδικασία ή τις ημερομηνίες.
1: Πάντως έτσι κι αλλιώς ο δικηγόρος του εργαστήριου παραμένει στο πλευρό τη όλη αυτή κατάσταση και στο πλευρό τη οικογένεια.
3: Και το παρακολουθούμε. Και ξέρω, επίσης διαπιστώσαμε ότι η εισαγγελέας έκανε και πρόσθετους λόγους στην έφεσή του την αρχική. Δηλαδή είναι ένα θέμα και μάλιστα, επίσης θέλω να συμπληρώσω, ότι διαπίστωσα πως η ατμόσφαιρα στο εφετείο και από τους γραμματείς και που μίλησα λιγάκι και από δικαστές, δεν έχει ελαφρύνει καθόλου. Εξακολουθεί να είναι βαριά ως προς το θέμα
1: γιατί
3: αυτό.
1: Γιατί καμιά φορά ξέρουμε ότι ο χρόνος λιγάκι γλυκένει την όλη κατάσταση, αλλά
3: δεν
1: είναι, αυτό που λέτε είναι πολύ, πολύ θετικό και αισιόδοξο. Αν μπορούμε να βρούμε κάποιο κομμάτι αισιοδοξία σε αυτή την περίπτωση, ότι παραμένει το ίδιο έτσι σκληρό και πραγματικό.
3: Δεν έχει ξεχαστεί το θέμα. Εξακολουθεί να είναι ψηλά στη σκέψη και σε ενέργειες όσον αφορά από πλευράς μας, τις οποίες κάνουμε την απαιτούμενη διακριτικότητα που χρειάζεται σε αυτά τα θέματα και είναι δικονομικές διαδικασίες τις οποίες δεν τις δημοσιοποιούμε. Εισκαλώς από την πλευρά σας τώρα θέλετε να ενημερωθείτε γιατί περάσει και ένα συμβολικό, είναι συμβολική χρονική
1: έτσι,
3: περίοδος
1: τρίτια.
3: Και έτσι γίνεται να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι μας παρακολουθούμε την υπόθεση, ενημερωνόμαστε και έχουμε παραμείνει με την ίδια θέρμη, με το ίδιο πάθος, με την ίδια ένταση.
1: Ευτυχώς.
3: Να δικαιώνουμε τη μνήμη του Αντώνη, να αποτρέπονται τέτοιες συμπεριφορές και να τιμωρούνται όσοι τόσο ανέμελα, τόσο απερίσκεπτα ή τόσο...
1: Έτσι, δυστυχώς.
3: Να μην πω με
1: τρόφις
3: σε βάση με αυτή την εγκληματική συμπεριφορά να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους.
1: Ήταν μία από τις περιπτώσεις δυστυχώς όπου έπρεπε κάποιος άνθρωπος να χαθεί για να σκέψουν το κεφάλι και κάποια άλλα ζητήματα ασφάλειας και καλύτερης λειτουργίας των συνθηκών στα πλοία της ελληνικής αυτοπεριφορίας, κυρία Ζαγκαράκη. Και αλήθεια, όλα αυτά τα μηνύματα έχουν περάσει στην καθημερινότητα ή στην αρχή τα βιώσαμε, ήμασταν συνεπείς και ήμασταν επαγγελματίες και όσο πάνε πάλι χαλαρώνουν, διαπιστώνουμε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος του ασφαλούς απόπλου και κατάπλου των πλοίων.
3: Χωρίς να έχω ταξιδέψει πολύ με τα πλοία, η εμπειρία μου δύο φορές ήταν ότι βλέπω πως υπάρχει μια μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό θα μπορούσα να μας το πούνε άνθρωποι που ταξιδεύουν συχνά και ειδικότερα οι οδηγοί.
1: Επαγγελματίες, σίγουρα.
3: Επαγγελματίες. Σε κάθε περίπτωση όμως το θέμα, από τη μία πλευρά είναι η ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ανηθικότητα με την οποία αντιμετώπισε ο ύπαρχος και η λυπή των Αντώνιες. Δεν ήταν μόνο το θέμα της ασφάλειας, ότι αν ήταν κάποιος ελληνικός εκεί κοντά δεν θα γινόταν αυτό. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που
1: σας είπα. Η απαξίωση της θέλουμε ύπαρξης, βέβαια.
3: Αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα, γιατί αν καθένας μας είχε την υπευθυνότητα και την ηθική να σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη του συνάνθρωπό του, δεν θα χρειαζόταν η συνεχής αστυνόμευση και ασφάλεια.
1: Σίγουρα. Το μόνο σίγουρο θα ήταν αυτό. Πολύ ωραία. Κυρία Ζαγκαράκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Είμαστε εδώ και παρακολουθούμε και εμείς διακριτικά την όλη αυτή εξέλιξη, εκτιμώντας ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν προς το χειρότερο για την εξέλιξη της τιμωρίας των ανθρώπων αυτών που ήταν η πέτη και η τηλεφωνία του Αντώνη. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Και ασφαλώς έχουμε χρέος τόσο σαν δημοσιογράφοι και άνθρωποι της επικοινωνίας όσο και σαν κοινωνία να μην αφήνουμε το χρόνο να ξεχνάει τα συγκεκριμένα περιστατικά και να μην δίνουμε δυνατότητα σε κανέναν να θεωρεί ότι μπορεί παρόμοια συμβάντα και παρόμοια περιστατικά να ξαναγίνουν. Και είναι κρίμα ξανά που έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος για να σκύψουμε με ενδιαφέρον σε αυτό που έπρεπε ήδη να κάνουμε έτσι κι αλλιώς σαν άνθρωποι.

0: Εδώ μας έχουμε μια πρόσκληση να τον κόσμο του Αφροδακό από την Κρυτσά μαζί με την καλημέρα του για το παιχνίδι της ομάδας της Κρυτσάς την ερχόμενη Κυριακή, όπου ξεκινάει το πρωτάθλημα με την Κρυτσάνα και υποδέχεται τον Όφη Ιεράπετρας στο γήπεδο της Κρυτσάς 5 ώρα το απόγευμα την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Μαζί για την νίκη στηρίζουμε την ομάδα της Κρυτσάς 5 ώρα το απόγευμα της Κυριακής με εκπλήξεις στο γήπεδο της Κρυτσάς. Ξεκινάει το πρωτάθλημα και η Κρυτσά θα είναι, ελπίζουμε, πρωταγωνιστρία. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δείτε το αυτοκίνητο στον Άγιο Νικόλαο, Ζαχαρία Σωτονάκη, Στέση Φράμα, στο Αμμούδι. Και πραγματικά εκεί το αυτοκίνητό μας, το όχημά μας, ό,τι όχημα και αν είναι, είναι σε καλύτερά του. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Σωτονάκη, Στέση Φράμα, στο Αμμούδι και πραγματικά.
1: Γιατί να σε ξεχάσω.
0: Βρίσκουμε τα πάντα δυνατά και καθαρά καύσιμα. Όλα τα αξεσουάρ που θέλει το όχημά μας. Το πλένουμε κιόλας μόνοι μας ή το αφήνουμε στους επαγγελματίες. Ελέγχουμε μορτισέρ και λάστιχα στο οργανιζατέρ Παταμνάκη Θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εκεί είναι και το καφέ Τζίαν στη γωνία. Οπότε τα έχουμε πραγματικά όλα μα όλα για το όχημά μας. Γιατί πάρα πολύ απλά είμαστε στον χώρο που επαγγελματικά υποστηρίζει, στηρίζει και αποδεικνύεται ως η απόλυτη φροντίδα αυτοκινήτου για το όχημά μας. Πατήρου Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατωνάκη, Θέση Φράμα στο Αμμούδι. Είμαι ξανά μαζί αύριο ακριβώς στις 8, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο, συντονισμένοι στον 104,4 πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Εμείς ενταμώνουμε ξανά το πρωί αύριο, που θα είναι Παρασκευή, ημέρα Πέμπτη, 24 του μήνα Σεπτέμβρη, ακριβώς στις 8. Μέρα καλή να έχετε. Ραντεβού το πρωί αύριο. Καλημέρα σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: αν στη μάχη πάνω πετρώσω και χάθω. Κάποιοι θα θυμούνται τον πέτρινο τρελό.
1: Έκαναν 4,4.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε σιγά, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Σαν κόκκινο μπαλόνι που πετάει.

είδες. Σαν το ξεχασμένο που χτυπάει με πέτρες στα παράθυρα σπιτιού, εκεί που ξέρει πως δεν έχει πια.

toujours. Ξανά σαν λέξη που παραφυλάει να βρει μια θέση σε γελίες ιστορίες, σαν τον φυλακισμένο που τρυπάει υπόκοφα τον τοίχο του κελιού για να βρει πάλι

του πιστά τα ακολουθάει. Ήσαμεν αύριο τη φάτνη του Χριστού, ενώ το ξέρει πως δεν έχει πια Χριστού.

ουκανείς δεν τον κρατάει. Στις ίδιες τις χαρές, τις ίδιες λύπες, σαν εκείνον που ξαναγυρνάει. Εκεί που άλλο δεν έχει δρόμο γυρισμού, γιατί ποτέ δεν έχει ο δρόμος γυρισμούς.

0: και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
7: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Kera-tours.gr.

Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

σχολείο ήμουν πρώτος στο 15 μελές. Στη σχολή ουραγός, ποιητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης που λέγα γιατί ήμουν και στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr.

0: 104,4.
1: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα Καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα Καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
0: 104,4.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Στάσου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά. Δίχως να βλέπεις περπατάς.

μεγάλη λογαριασέ με και με ένα γεια σου δεν ξοφλάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

Είσαι πρόστιχια. Εγώ σ' αγάπησα, ρε. Σ' αγάπησα και σου τα δώσα όλα. Και εσύ με πρόδωσες. Γιατί δεν ξηγες από την αρχή? Δεν σ' αγαπάω, ρε Μίτσο, πάρ' το απόφαση. Εγώ είμαι αριστοκράτησα, εσύ δεν μου κάνεις. Είσαι πολύ μπας κλάς. Όχι, δεν μ' αρέσουν τα ρούχα, οι φίλοι σου, το μουσάκι. Δεν είσαι εντάξει, ρε Μέρη. Δεν είσαι εντάξει.

0: 104,4.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
4: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς. 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Alex Warren και το Burning Down. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2ωρο που ακολουθεί. Καλώς ήρθατε. Και συνεχίζουμε με τη συνεργασία του Robin Schulz, γνωστού γερμανού DJ, με την Αυστραλή τραγουδίστρια Cloves, Old Friend.

Purple Disco Machine featuring Jake Sears, Silent Eyes. Και μακριά από τοξικούς ανθρώπους, αν θέλετε να μην γεράσετε γρήγορα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι τοξικοί άνθρωποι απορροφούν ενέργεια, μπόλικη ενέργεια μάλιστα, κάνοντάς σας να γερνάτε πιο γρήγορα. Η μελέτη έγινε σε 2.000 ενήλικες. Κάθε επιπλέον τοξικό άτομο επιτάχυνε το ρυθμό της βιολογικής γύρανσης κατά 1,5%. Δεν είναι και λίγο. Σχεδόν 30% όσων ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι είχαν τουλάχιστον ένα τοξικό άτομο είτε στην οικογένειά τους είτε στο χώρο εργασίας τους. Toxic. Επί τη ευκαιρία, Britney Spears πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της. Τώρα αν έκανε καλά ή όχι, μόνο η ίδια το ξέρει.

Από το πουθενά έγινε επιτυχία αυτό το τραγούδι, χάρη στις ψηφιακές πλατφόρμες και ιδιαίτερα το TikTok. Έχουν γίνει πολύ γνωστά τραγούδια που ακούγονται εκεί. Άισιμερ Νάουμι Ούντου, αλέω σωστά το όνομά της, γεννημένη το Νοέμβριο του 1998, γνώρισε επιτυχία με τον Girlfriend. Και αν αναρωτιέστε ποιο είναι το χρώμα των μαλλιών που κρύβει χρόνια στο πρόσωπο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το λεγόμενο Honey Blonde είναι ένα ζεστό χρώμα που κάνει το πρόσωπο να φαίνεται πολύ πιο νέο, πολύ πιο νεανικό. BJ The Chicago Kid.

από 22χρονος Νορβηγός Σέντο και πάμε σε break με τους Αυστραλούς Empire of the Sun. Δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής μας έρχεται από την Αυστραλία, σχηματίστηκαν το 2007. Το ντουέτο αποτελείται από τον Luke Steele, που προέρχεται από το alternative rock συγκρότημα The Sleepy Jackson, και από τον Nick Littlemore, που προέρχεται από το dance συγκρότημα Pnau. Τους έχουμε ακούσει, τους Pnau, σε διάφορα remix που έχουν κάνει. Οι Empire of the Sun, λοιπόν, σχηματίστηκαν το 2007 και ένα χρόνο αργότερα, το 8, κυκλοφόρησαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους μέχρι τώρα τουλάχιστον, Walking on a Dream. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete. Could you believe?

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Malcolm Todd. Ακούγεται πάρα πολύ και ακουγόταν όλο το καλοκαίρι, αλλά και τώρα ακόμα. Earrings. Ο Malcolm Todd έχει και μια αδερφή, την Audrey Hobart, που το έχει διασκευάσει αυτό αρκετά καλά. Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και Eric Bellinger, Cry in front of you. Δεν είναι κακό να κλαίς μπροστά σε άλλους, αρκεί να το κάνει σπάνια, να μην γίνεται και συνήθεια. Αλλά γενικά το κλάμα είναι ένα ξέσπασμα συναισθημάτων. Επομένως, δεν είναι κακό να κλαις. Αρκεί να μην το κάνεις για να ρίξεις κάποιον, αλλά επειδή το νιώθεις.

Η Ντενίς Νικόλ Ουάιτ, γνωστή ως Every Sunshine, Αμερικανίδα τραγουδίστρια με υπέροχη φωνή, παντρεύει το παλιό με το καινούργιο από το χώρο της Soul. Και τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Κέρκυρα επισκέφτηκε μέσα στο καλοκαίρι 58χρονη Ann Twist. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτή η Ann Twist. Είναι η μητέρα του Harry Styles. Α, νέα μαμά έχει ο Harry Styles. Και μάλιστα η Ann Twist πέρασε τόσο ωραία με τις φίλες της που έκανε και διαφήμιση στη χώρα μας. Αυτά είναι. Ανέβασε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες όπου μοιράζεται τη μαγεία της θάλασσας, σχολιάζοντας από κάτω ότι η θάλασσα είναι το απόλυτο βάλσαμο της ψυχής. Και συμφωνούμε απόλυτα. Βάλσαμο για την ψυχή και το σώμα.

Εκρηκτική συνεργασία αυτή, Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta φυσικά. Η νότιο-κορεάτισσα τραγουδίστρια AJ, αν λέω σωστά το όνομά της. Και η Megan The Stallion. Το κομμάτι λέγεται DNA.

Και πάμε για flashback μέσα δεκαετίες 70. 11 χρόνια πιο πριν είχε γνωρίσει επιτυχία από τους Classic Four. Όμως μεγαλύτερη επιτυχία γνώρισε από τους Atlanta Rhythm Section.

Σύγχρονη country από την Ντάσα, Mad About It. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με μια βουτιά στο χρόνο. Να, κι άλλο flashback. 1986, Pretenders, αγαπημένο αυτό το τραγούδι, Don't Get Me Wrong. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

First Light, το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους του video game James Bond 007, που έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο και κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Μάιο. Lana Del Rey, υπέροχη και σε αυτό το κομμάτι. Και εμείς έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρισσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Underscore είναι η κάτω παύλα. Έτσι μας βρίσκεται στο Instagram και τα λέμε και από εκεί. Λούις Καπάλτη για τη συνέχεια. Φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τελείως τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Stay love.

Από τα τραγούδια που έχουν ξαναμπεί στα βρετανικά charts φέτος, Vance Joy και Riptide είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 2013, δηλαδή πριν από 13 ολόκληρα χρόνια. Και αν ανήκετε σε εκείνους που δεν έχετε πολλούς φίλους, αυτό που θα σας πούμε τώρα θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Οι ευφυείς άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που είναι πάρα πολύ έξυπνοι, δεν χρειάζονται πολλούς φίλους, παραλίγους και εκλεκτούς. Έχουν γίνει μάλιστα και αντίστοιχες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο British Journal Psychology. Αυτές οι μελέτες λοιπόν δείχνουν την απόλυτη συσχέτιση μεταξύ υψηλού IQ και λίγων και εκλεκτών φίλων. George Ezra και τη συνέχεια να το θυμηθούμε και αυτό, Green Green Grass.

Από τα πολύ αξιόλογα χορευτικά κομμάτια που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, φετινό είναι από τους Νορβηγούς Μπάουζα. Τριμελές σχήμα είναι αυτό. Νορβηγός βέβαια ήταν και ο Κάικο που ακούσαμε προηγουμένως. Γενικά η Νορβηγία έχει μπει για τα καλά στην dance σκηνή, Magnetic. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Αυστραλούς Telenova. Οι Telenova, αν όλα πάνε καλά, θα βρεθούν στη σκηνή του Gazarte το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου. Έχουμε καιρό μέχρι τότε, απλά σας το λέμε, αν θέλετε να βγάλετε εισιτήρια από τώρα. Οι Telenova θα γιορτάσουν την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ τους, The Warning, από όπου ακούμε The Deep.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: 104,4.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η συνεργασία Black & Jones μαζί με την Emma Brammer. Give it to me στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας, η Έλενα Γαβρεσέα, και αυτό το τραγούδι μπορεί να κυκλοφόρησε πέρσι, γνώρισε όμως και φέτος επιτυχία χάρη στη νέα ταινία Spider-Man Brand New Day. Ο Αυστραλός Tame Impala και το Loser.

Επιστροφή της Τάιλα μέσα στο καλοκαίρι. Επέστρεψε με νέο άλμπουμ αλλά και αυτό το single Is It Love. Αχ, τι μας κάνει αυτή η αγάπη. Από τη μία μας ανεβάζει στα ύψη και από την άλλη μας κάνει να δακρύζουμε χωρίς λόγο. Πολύ αγαπημένος ο Τζακ Σαβορέτη έχει διαλέξει την χώρα μας για να ξεκινήσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του We Will Always Be The Way We Were 2026. Μιλάμε για τον Τζακ Σαβορέτη που έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική συναυλία αυτές τις μέρες. Συγκεκριμένα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα, εάν και εφόσον έχουν μείνει ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια για την συναυλία του Τζακ Σαβορέτη.

Πάρα πολύ ωραίο στρωτό κομμάτι, ραδιοφωνικό θα λέγαμε. Carly Rae Jepsen επέστρεψε μέσα στο καλοκαίρι με το After All. Μέσα στο βίντεο κλιπ αποκαλύπτηκε την εγκυμοσύνη της. Μπράβο στο κορίτσι, που είναι εξαιρετικά συμπαθής η Carly. Μπράβο που τα κατάφερε να πάνε όλα καλά και να φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ποια είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας σε ένα ζευγάρι, αν και κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πάντα τον κανόνα. Εμείς όμως οφείλουμε να πούμε ότι η ιδανική διαφορά ηλικίας δεν πρέπει να είναι παρακάτω από 5 χρόνια και παραπάνω από 7 χρόνια. Άρα 6 με 7 χρόνια είναι το ιδανικό. Οι κοινές εμπειρίες, η ίδια γενιά, είναι δύο σημαντικοί παράγοντες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ζευγάρια με διαφορά ηλικίας 10-15 χρόνια. Σπάνιο βέβαια, αλλά υπάρχει. Ο κανόνας όμως λέει 6 με 7 χρόνια είναι ιδανική διαφορά ηλικίας. Αυτά λένε οι μελέτες και νομίζω ότι σε κάποιο σημείο έχουν δίκιο. Και σας αποχαιρετούμε με ένα flashback 1980 με πάρα πολλά στοιχεία από Sick. Η Γαλλίδα Σεϊλά, The Devotion, το συγκρότημά της, στο πολύ αγαπημένο Spacer. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, μέχρι αυτή την ώρα ήμασταν μαζί. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ. Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό, κοκτέιλς, μουσική και party vibes μέχρι αργά. Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
1: Καλήν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προσενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

ζωή στο κατακάθι θα είχα γίνει ασφαλώς. Όμως ήρθε η αγάπη, όμως ήρθε και ο γιος. Στις ευθύνες τώρα τρέχω, μα βασίλισσα την έχω και την αγαπώ. Έχω ρόμπα και παντόφλες, μια γυναίκα, δυο παιδιά.

0: μια λέξη στη ζωή στο λέξικο. Μανιφέστο να την κάνεις και απλά κατεργατικό. Μια λέξουλα μόνο είναι, στην υγειά της πάντα πίνε. Την αλήθεια στην καρδιά σου καταφυλαχτώ.
1: Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: κόπει και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μη σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη μου δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Με ένα τραγούδι που έρχεται να προσθεθεί στην μακρά συνεργασία των Παντελή Θαλασσίνου και Ηλία Κατσούλη, ξεκινούμε τη σημερινή μας εκπομπή στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά καθημερινά, εκτός Κυριακής, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Βαθιές αναπνοές, με τη μουσική και την ερμηνεία του πρώτου, με το στίχο του δεύτερου, από την συλλογή που δεν πρόλαβε να ακούσει, με το γενικό τίτλο «Φεύγουν τα τραγούδια». Καλή σας ακρόαση.

Φεύγουν τα τραγούδια λοιπόν. Ένας κύκλος 13 συνθέσεων με τις μουσικές διαφόρων και τους στίχους του Ηλία Κατσούλη. Τις ερμηνείες διαφόρων. Καταρχάς ο Παντελής Θαλασσινός, βαθιές αναπνοές, η μουσική και η ερμηνεία του. Και αμέσως μετά η Ασπασία Στρατηγού στη σύνθεση του Γιώργου Αρσενίδη, μαχαιριά και σαΐτια. Ακολουθεί ο Γιώργος Δαλάρας. Αυτή τη φορά την μουσική υπογράφει ο Τάσος Γκρούς. Της πίκρας στο γυαλί.

Μια διφωνία από τους Γεράσιμο Ανδρεάτου και Λιζέτα Καλημέρη για τη σύνθεση του Αλέξη Βάκη «Άδειο πορτοφόλι» ολοκληρώνει τον πρόλογο και το αφιέρωμά μας στον κύκλο «Φεύγουν τα τραγούδια».

Τον Κώστα Μακεδόνα διαδέχεται ο Μανώλης Μυθιάς. Από τα Μαργαριτάρια του Γιώργου Ζήκα στη σύνθεση των Χατζηδάκη Γκάτσου, πώς να κρατήσω το φως που βασιλεύει.

Μάνου Χατζηδάκη, Νίκου Γκάτσου, Χειμωνιάτικος Ήλιος, από τα μουσικά δρόμενα του 1987. Πώς να κρατήσω το φως που βασιλεύει και στον ποταμό τον Πάμισο.

Μετά την Περιβανού, μετά τη Ραλού, τη Λάουρα. Μια ακόμα μορφή της μυθολογίας των Χατζηδάκη Κάτσου. Λάουρα από τον κύκλο «Τους πάντα χειμωνιάτικος ήλιος».

Το οργανικό κορακίσχε από τον κύκλο του Νίκου Γεωργάκη «Να γίνω θάλασσα» που ηχογραφήθηκε στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη στα 2010. Ακολουθεί η σύνθεσή του, μουσική στίχη, «Τα βράδια όταν τραγουδώ» από τον συντοπίτη μας Μανώλη Προφυράκη.

Με έναν αέρα άλλων εποχών, η Νεράιδα του Νίκου Γεωργάκη σε στίχους της Αναστασίας Περδίκη. Μια διφωνία από τους Μανώλη Προφυράκη και Ειρήνη Σγουρίδου στα 2010.

Πέντε δεκαετίες πίσω, ως σε εκείνη του 60. Άκρη δεν έχει ουρανός, τον Νότι Μαυρουδί και Γιάννη Κακουλίδη από τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου.

Δύο συνθέσεις, τον Νότι Μαυρουδί και Γιάννη Κακουλίδη, από τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου, λίγο πριν τον απόψινό μας επίλογο, που υπογράφει ο Άκης Πάνου. Σε δεύτερη εκτέλεση από τον Λεωνίδα Βελή, κοίτα με στα μάτια.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Όσα περάσαν κι όσα θα έρθουν είσαι εσύ, κι όσο η καρδιά μου θα χτυπά θα σε λατρεύει, και κάθε βλέμμα μου μ' αγάπη περισσύ. Κάθε ματιά σου τρυφερή θα ζει τι ανέβει,

Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: για μια βιολιά. Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: 104,4.
1: Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις. Έχουμε μια φλεγμονή. Έχουμε πάθει μια φλεγμονή ιστορικότητα. Αυτή δεν έχουμε.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 247040.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Anne Brune από την Νορβηγία διάλεξε να πει το Girl from the North Country του Dylan, προφανώς επειδή κορίτσι από βόρεια χώρα είναι και η ίδια.

Αν προσέξετε τα λόγια, θα δείτε ότι υπάρχει ένας κοινός στίχος ανάμεσα σε αυτό και το προηγούμενο. Remember me to one who lives there, she once was a true love of mine. Ποιος το πήρε από ποιον? Η απάντηση είναι πως για όλα αυτά η αγγλική παραδοσιακή μπαλάντα Scarborough Fair. Η Simon και η Garfunkel τη διασκεύασαν και ο Dylan πήρε έμπνευση για το Girl from the North Country.

σε ένα νεραϊδότυπο θα μπούμε. Είναι το τελευταίο μέρος από το έργο για δύο πιάνα του Ραβέλ, η μάνα μου η Χίνα, «Ma mère Loi», γραμμένο για μικρά παιδιά, αλλά καθόλου παιδαριώδες. Ο νεραϊδότυπος, «Le Jardin Féric», Pascal Thiamy Roget.

Το Unison του John Denver, εδώ ορχιστρικό και μεταμορφωμένο. Angel Dubois, Ensemble Amati, Raymond Desenz.

Το Lullaby for Camilla είναι ένα κλέτσμερ, ένα ορχιστρικό κομμάτι γραμμένο από τον Nigel Kennedy και τους Crockett Band, σύμφωνα με τη μουσική παράδοση των Εβραίων Ασκενάζη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Τα cakewalks ήταν χορή γραμμένη για διαγωνισμούς χορού με έπαθλο ένα cake. Μεταξύ ragtime και cakewalk, το Sweepsy Cakewalk του Scott Joplin και του Arthur Marshall.

«Don't break my heart». Σαφέστατη δήλωση. Μίριαμ Μακέμπα, η μάμα Αφρικα, και Ντίζι Γκιλέσπι, ο τρομπετίστας με τα πιο φουσκωμένα μάγουλα.

0: VE. Take my heart and please don't break it. Σαφέστατο το μήνυμα και εδώ. Ένα κομμάτι με άπειρες διασκευές και άπειρες εκτελέσεις, μόνο που εδώ το ακούμε από αυτόν που το πρώτο είπε. L-O-V-E, love or nothing cold.
1: L is for the way you look at me. O

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

Θα με βρεις στον αφιλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

από τα μάτια σου σαν διαμαντένιες στάλες, στις μοναξιάς σου τις στιγμές και στου λιγμού τις στάλες. Αργά κυλούν και χάνονται στα τάρταρα του Άδη, νεράκι που αναζητά του πόνου το πηγάδι. Απόσπασμα από τα δάκρυα του έρωτα του Φωκά Κανονίδη.

0: από τι έφυγε.
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
4: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
9: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά. Του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη. Από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
10: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Κλείνει τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνει τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνει τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

0: Κάτσε και κοίταξε τη γη ντυμένη στα χιλιάδες πράσινα. Μύρισε μέσα στον κήπο σου τις φρέζες. Ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε τον ουρανό με τα σύννεφά του τη νύχτα, με τα άστρα της και τη σελήνη. Απόσπασμα από τον επίλογο της Γεωργίας Μαλτέζου.
1: Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Παρασκευή βράδυ από τις 9 μέχρι τις 11, εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου 104,4.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Mercedes Sosa.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: Στο χωριουδάκι μου θα σας το πω. Έχω ένα όνομα πολύ κακό. Είτε φωνάζω, είτε λουφάζω, πάντα σε σκέψεις τους άλλους βάζω. Μα εγώ κακό δεν κάνω σε κανένα. Κάνω αυτό που αρέσει σε εμένα. Όμως τους άλλους δεν αρέσεις αν το καπέλο σου στραβά φορέσεις. Κι όλοι γι' αυτό με κακολογούνε. Πλην τον γκον, γιατί δεν τον μπορούνε.

Στις εθνικής γιορτής τη μέρα μένω στο σπίτι μου όλη μέρα. Στη μουσική και στις παράτες πάντα γυρίζω εγώ τις πλάτες. Μα εγώ κακό δεν κάνω σε κανένα, όταν τα αυτιά μου έχω βουλωμένα. Όμως τους άλλους δεν αρέσεις αν το καπέλο σου στραβά φορέσεις. Κι όλοι εμένα δάχτυλο διχτούνε. Κλείν τον κουλών γιατί δεν τον μπορούνε.

συναντήσω άτυχο κλέφτη που ένα χωριάτη κυνηγάει. Βάζω το πόδι στο χωριάτη και δίνω βάντα στον κλέφτη που το σκάει. Μα εγώ κακό δεν κάνω σε κανένα, βοηθώντας κλέφτες να φεύγουν όλο ένα. Στους άλλους όμως δεν αρέσεις αν το καπέλο σου στραβά φορέσεις. Κι όλοι εμένα τρέχουν για να βρούνε πλην των κουτσών, γιατί δεν το μπορούνε.

που σκοτώνει και ένα μέλλον που τελειώνει. Έχουν τον νόμο συνεργό και στην κρεμάλα πάω εγώ. Μα έχω κακό, δεν κάνω σε κανένα. Κάνω εκείνο που αρέσει σε εμένα. Όμως τους άλλους δεν αρέσεις αν το καπέλο σου στραβά φορέσεις και στην κρεμάλα.

βάδισες σε απάτητα ξοκλήσια έγειρες. Την ίστατη μνήμη στις φλόγες παράδοσες. Τη ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Αν υπό τη ευχή σε σκλάβωσε σε τόπο

κατάμεστες πλατείες σε βουβανάνε. Άπλιστα βλέμματα σε διώξαν. Μα χόρεψαν οι άνεμοι σε ένα σου νεύμα. Κι η ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Θα απλώσω το χέρι μια ακόμη φορά προσπαθώντας ένα φάντασμα να ανοίξω που ολογλιστράει και που οι μέρες φευγάτες κατακρίνουν.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Με ένα τραγούδι που έρχεται να προσθεθεί στην μακρά συνεργασία των Παντελή Θαλασσίνου και Ηλία Κατσούλη, ξεκινούμε τη σημερινή μας εκπομπή στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά καθημερινά, εκτός Κυριακής, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Βαθιές αναπνοές, με τη μουσική και την ερμηνεία του πρώτου, με το στίχο του δεύτερου, από την συλλογή που δεν πρόλαβε να ακούσει με το γενικό τίτλο «Φεύγουν τα τραγούδια». Καλή σας ακρόαση.

Φεύγουν τα τραγούδια λοιπόν. Ένας κύκλος 13 συνθέσεων με τις μουσικές διαφόρων και τους στίχους του Ηλία Κατσούλη. Τις ερμηνείες διαφόρων. Καταρχάς ο Παντελής Θαλασσινός, βαθιές αναπνοές, η μουσική και η ερμηνεία του. Και αμέσως μετά η Ασπασία Στρατηγού στη σύνθεση του Γιώργου Αρσενίδη, μαχαιριά και σαΐτια. Ακολουθεί ο Γιώργος Δαλάρας. Αυτή τη φορά την μουσική υπογράφει ο Τάσος Γκρούς. Της πίκρας στο γυαλί.

Μια διφωνία από τους Γεράσιμο Ανδρεάτου και Λιζέτα Καλημέρη για τη σύνθεση του Αλέξη Βάκη «Άδειο πορτοφόλι» ολοκληρώνει τον πρόλογο και το αφιέρωμά μας στον κύκλο «Φεύγουν τα τραγούδια». Μια συλλογή συνθέσεων διαφόρων με τους στίχους του Ηλία Κατσούλη.

Τον Κώστα Μακεδόνα διαδέχεται ο Μανώλης Μυθιάς. Από τα Μαργαριτάρια του Γιώργου Ζήκα στη σύνθεση των Χατζηδάκη Γκάτσου, πώς να κρατήσω το φως που βασιλεύει.

Μάνου Χατζηδάκη, Νίκου Γκάτσου, χειμωνιάτικος ήλιος, από τα μουσικά δρόμενα του 1987. Πώς να κρατήσω το φως που βασιλεύει και στον ποταμό τον Πάμισο.

Μετά την Περιβάνου, μετά τη Ραλού, τη Λάουρα. Μια ακόμα μορφή της μυθολογίας των Χατζηδάκη Κάτσου. Λάουρα από τον κύκλο του Σπάντα, Χειμωνιάτικος Ήλιος.

Το οργανικό κορακίσχε από τον κύκλο του Νίκου Γεωργάκη «Να γίνω θάλασσα» που ηχογραφήθηκε στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη στα 2010. Ακολουθεί η σύνθεσή του, μουσική στίχη, «Τα βράδια όταν τραγουδώ» από τον συντοπίτη μας Μανώλη Πορφυράκη.

Με έναν αέρα άλλων εποχών, η Νεράιδα του Νίκου Γεωργάκη σε στίχους της Αναστασίας Περβίκη. Μια διφωνία από τους Μανώλη Προφυράκη και Ειρήνη Σγουρίδου στα 2010.

Πέντε δεκαετίες πίσω, ως σε εκείνη του 60. Άκρη δεν έχει ουρανός, τον Νότι Μαυρουδί και Γιάννη Κακουλίδη από τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου.

Δύο συνθέσεις στον Νότι Μαυρουδί και Γιάννη Κακουλίδη από τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου λίγο πριν τον απόψινό μας επίλογο, που υπογράφει ο Άκης Πάνου. Σε δεύτερη εκτέλεση από τον Λεωνίδα Βελή, κοίτα με στα μάτια.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

άλλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

γίνεται έντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η Αν Μπρουν από την Νορβηγία διάλεξε να πει το Girl from the North Country του Dylan, προφανώς επειδή κορίτσι από βόρεια χώρα είναι και η ίδια.

Αν προσέξετε τα λόγια, θα δείτε ότι υπάρχει ένας κοινός στίχος ανάμεσα σε αυτό και το προηγούμενο. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Ποιος το πήρε από ποιον? Η απάντηση είναι πως για όλα αυτά η αγγλική παραδοσιακή μπαλάντα Scarborough Fair. Η Simon και η Garfunkel τη διασκεύασαν και ο Dylan πήρε έμπνευση για το Girl from the North Country.

σε ένα νεραϊδόκι που θα μπούμε. Είναι το τελευταίο μέρος από το έργο για δύο πιάνα του Ραβέλ, «Η μάνα μου η Χίνα», «Ma mère Loi», γραμμένο για μικρά παιδιά, αλλά καθόλου παιδαριώδες. Ο νεραϊδόκηπος, «Le jardin féerique», Pascal Thiamy Roget.

Το Unison του John Denver, εδώ ορχιστρικό και μεταμορφωμένο. Angel Dubois, Ensemble Amati, Raymond Descens.

Το Lullaby for Camilla είναι ένα κλέτσμερ, ένα ορχιστρικό κομμάτι γραμμένο από τον Nigel Kennedy και τους Crockerband, σύμφωνα με τη μουσική παράδοση των Εβραίων Ασκενάζη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Τα cakewalks ήταν χορή γραμμένη για διαγωνισμούς χορού με έπαθλο ένα cake. Μεταξύ ragtime και cakewalk, το Sweepsy Cakewalk του Scott Joplin και του Arthur Marshall.

«Don't break my heart». Σαφέστατη η δήλωση. Μίριαμ Μακέμπα, η μάμα Αφρικα, και Ντίζι Γκιλέσπι, ο τρομπετίστας με τα πιο φουσκωμένα μάγουλα.

0: L-O-V-E. Take my heart and please don't break it. Σαφέστατο το μήνυμα και εδώ. Ένα κομμάτι με άπειρες διασκευές και άπειρες εκτελέσεις, μόνο που εδώ το ακούμε από αυτόν που το πρωτοείπε. L-O-V-E, love or nothing cold.
1: L is for the way you look at me. O